0: Στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974 760 708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
9: Σίτες.
1: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Ιναλουμίν.
1: Ιναλουμίν.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Έτσι, πατέρ, μια εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του, την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπά κοιτούσε, για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί, κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισορροπία.

Στον χρόνο αναλύουν αυτή η γενιά θα μείνει και πρότυπο στις επόμενες, αν μια γροθιά θα γίνει. Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: μας. Όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In
5: Alumin.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κρητικά προϊόντα Καφρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
13: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
14: 6974 760 708.
13: Καφρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
15: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Της παράδοσης.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμιαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκά. Κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη, κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο taxizacharias.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
16: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
16: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
17: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: CFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Μενδίνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,8.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: νιώθεις, όπως πάντα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
2: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
13: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Κριτικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
16: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
17: 6974-760-708.
16: Καπρίζ. Κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
18: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
15: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
19: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
20: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
21: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
22: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Ξάνθης. Καλώς και την παγώνα μας που έχει στείλει από το πρωί αρκετά μηνύματα. Να και το Μένι από το Ζαφυριάδη, να και το Κωστή το Ξημεράκι, να και την Ευαγγελία την Παραδεισά, να και το Δημήτρη τον Κακουράκι, τον καλό μας φίλο από τα Χανιά που όπως κάθε μέρα στέλνει έμετρα, να και τον Νικήτα το Φιλιππάκι που παίρνει τηλέφωνο αλλά δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, απλά να του πούμε την πρώτη καλημέρα. Ο φίλος μας λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κακουράκης στέλνει: Χριστός Ανέστη Πέμπο σας με 2-3 μαντινάδες για τη σημερινή ζωή που είναι όλο μπελάδες. Στον ψεύτη κόσμο λέει τούτο ναι, το πρόβλημα μεγάλο. Παντού κακία συναντάς, δε θέλει ο γης τον άλλο. Όπα, άλλαξε ο κόσμος σήμερα και άλλη τροπή επήρε και έχει γυρίσει η ζωή σε 90 μοίρες. Βιβλίο είναι η ζωή, πάντα για τον καθένα και ό,τι για γκάμι καθαείς, έτια τα γράφει η μπένα. Καλό Σαββατοκύριακο σ' όλη την κοινωνία και τη Δευτέρα έπαε με υπομονή και υγεία. Καλώς και το Στέλιο τον Πατάκη που είναι ο πρώτος που βρήνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή δεν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα της Παρασκευής, μια και είμαστε εκτός τόπου και θα πω και την αλήθεια και εκτός χρόνου, μια και καθυστερήσαμε, δεν γίνεται μέρος στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Έχουν γεμίσει τον κόσμο, πώς τα λέγει ένα τα παλουκάκια Γιάννη Ξυπολιτάκη, έχουν γεμίσει τον κόσμο και εγώ βιαζόμουν να έρθω και πήγαινα με 40. Με 40 και ξάνοιγα το ρολόι, αλλά στο τέλος λέω μρεσί, κατές μια, πήγαινε σιγά σιγά γιατί όποιος πάει σιγά σιγά, αυτός πάει γρήγορα στον προορισμό του. Λοιπόν, απλά θέλω να σας πω μια είδηση που την έχω αποκλειστικά για το κριτικό στοιχείο της Αττικής και αφορά τις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως που σας έχω πει ότι θα γεννούν στις 20 του Νοέμβρη, την Κυριακή 20 του Νοέμβρη θα γεννούν οι εκλογές στην Παγκρίτιο Ένωση. Κατακτυπούν τα τηλέφωνα, πώς θα γίνει τώρα να πούμε να μην παίρνουν εδώ ή είναι η πόρτα έξω. Το τηλέφωνο είναι. Λοιπόν, ναι, παίρνετε στο 210-51-22-159, όχι εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνησος, γιατί δεν έχουμε την ευχέρεια να το σηκώνουμε. Λοιπόν, είδηση και μετά θα πούμε πολύ περισσότερα για τις εκλογές στην Παγκρίτιο. Ο πρώτος συνδυασμός που δήλωσε ότι θα κατέβει στις εκλογές της Παγκριτίου είναι ο συνδυασμός με επικεφαλής το δικηγόρο, το Μανώλη, το Φωτάκη. Χθες το βράδυ πάρθηκε η απόφαση, αργά χθες το βράδυ. Θυμάστε που λέγαμε για το κίνημα των Ασπρομάλιδων που ήταν όλοι μαζί εκεί με επικεφαλής τον Κωστή τον Ξυλούρη, τον Κατρόκοστα. Λέμε τα πράγματα με το όνομα των εμείς, γιατί Γιώργο Φραγκάκη είμαστε ενημερωμένοι. Είμαστε ο πιο ενημερωμένος σταθμός που κυκλοφορεί στα Πέριξ. Κατάλαβες? Λοιπόν, οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Μανώλης Φωτάκης λοιπόν, υποψήφιος πρόεδρος. Μαζευτήκαν χθες το βράδυ. Ήταν 20-25-30 πρόεδροι συλλόγων κτλ. Και πήραν αυτή την απόφαση να κατεβάσουν το Μανώλη το Φωτάκη σαν υποψήφιο πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως. Μετά θα πούμε πολύ περισσότερα και για τις άλλες υποψηφιότητες και όλα όσα γίνονται γύρω από την Παγκρίτιο. Προς το παρόν θα πάμε σε τραγούδι. Ο Στέργιος θα βάλει ένα τραγούδι να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Πάμε!

0: όπως πάντα.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
9: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
0: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
14: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
15: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
16: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χαρή. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
14: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
15: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
17: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
18: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
19: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
20: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
21: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
20: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
21: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
20: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
21: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
20: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
21: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
22: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Μεγαλόνησος στους 89 και 8 που εκπέμπει από το Ρέθεμνος. Από εδώ γίνεται σήμερα η εκπομπή μας. Από εδώ λέμε την πρώτη καλημέρα. Καθυστερήσαμε λιγάκι. Το είπαμε προηγουμένως να το επαναλάβουμε. Γιατί το καράβι άργησε να έρθει στα Χανιά και υπάρχει και αυτός ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ο οποίος μόνο οδικός άξονας δεν είναι. Μόνο οδικός άξονας. Ό,τι άλλο θέλετε πείτε, πάντως οδικός άξονας δεν είναι, και το διαπίστωσα και εγώ, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλες τις φορές που κατεβαίνουμε στην Κρήτη, όπως και εσείς που είστε στην Αθήνα, αλλά και εσείς βέβαια που μένετε εδώ στο νησί μας και καθημερινά το διαπιστώνετε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα-πρώτα, δεν έχουμε ψηφίσει τα προαπαιτούμενα. Πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας για να δώσουμε δουλειά και στη Δήμητρα που σας περιμένει στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο, και μόλις πριν από λίγο μου είπε ότι έχετε επικοινωνήσει ήδη. Εδώ είναι τα ονόματα για να τα βρω, γιατί δεν είμαι καλός με αυτά τα, πώς τα λένε. Λοιπόν, είπαμε η παγώνα μας, η Κωνσταντίνα της Παγώνας, ο Χρήστος ο Γεωργόπουλος, η Ιωάννα, η Πατεράκη από τα Χανιά, ο Νίκος ο Κάτσης Γανταράκης από την Αθήνα, η Ευελίνα από το Ρέθυμνο, ο Αδάμο Δραμητινός, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Δήμητρα η Γρηγοράκη, ο Δημήτρης ο Παγουράκης, ο Δημήτρης ο Καμπανός, και βέβαια εδώ ο φίλος μας ο Νικήτας ο Νικητάκης, που πήρε τηλέφωνο για να πει την πρώτη καλημέρα, η Σοφία η Μαρινάκη, ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο καλός μας φίλος από τα Χανιά, η Στεφανία η Καλαϊτζάκη, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, η πιλωτίνα μας Ηλία η Καπετανάκη, η Μαρία η Περάκη εδώ από το Ρέθυμνο, και ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αυτοκινητόδρομο, τον κανονικό αυτοκινητόδρομο, όχι το ΒΟΑΚ, πως τον λέμε στην κριτική διάλεκτο. 210-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Απαντά η Δήμητρα και ανταποδίδει τη δική σας πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 8 του Μάη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στη 19η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 128 μέρες και απομένουν ακόμη 237 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 22 λεπτά μετά τις 6, αλλά στο Ρέθεμνος δεν έχει βγει ακόμη. Έχει συννεφιασμένο καιρό, ενώ η προβλέψη ήταν ότι θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Δυστυχώς, μέχρι την ώρα δεν το έχουμε διαπιστώσει. Θα μας αποχαιρετήσει 22 λεπτά μετά τις 8. Η σελήνη 21 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βεζίνη, σαν έτσι 3 σήμερα. Και μετά κυκλοφορούν ούλα ελεύθερα. Πάμε και στις θερμοκρασίες να δούμε αν ζυγάνει το μηχανάκι. Πολύ φοβούμαι ότι δεν ζυγάνει και δεν θα τσιπούμε δυστυχώς σήμερα τις θερμοκρασίες, γιατί το ίντερνετ μάλλον δεν είναι και τόσο καλό εδώ μέσα στο στούντιο. Να πάμε στο εορτολόγιο. Να πούμε ότι σήμερα είναι Ιωάννου του Θεολόγου Αρσενίου του Μεγάλου. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μήλιος και η Μηλιά. Μάλιστα, η Μηλιά λοιπόν γιορτάζει σήμερα, και είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, η Παγκόσμια ημέρα της Μεσογειακής Ανεμίας.
αυτά φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα. Να πούμε και τις θερμοκρασίες, μια και τις έβγαλε το μηχάνημά μας εδώ. Να πούμε ότι στην Αθήνα αυτή την ώρα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε 21 βαθμό Κελσίου, 22 έχουμε στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο και 20 στα Χανιά. Στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργου του Βιτόρου έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη, καλημέρα Αρετή, έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Στο Αυρακόντε έχουμε 17, στο Αυρακόντε 17 και στον Αχεντρία έχουμε 16. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη 20 και στους Άγιους 10 του φίλου μου του Κουρσάρου έχουμε 19. Στη Χώρα Σφακίων 20, στα Ζωνιανά 19, στην Ιερά Πέτρα 20, στον Άγιο Μάμα 20, στις Κορφές Μαλεβιζίου 21, στην Κάντανο 19, στη Σιτία 20, στη Σαντορίνη 19, στο Μόναχο 10, στο Σίδνεϊ 18 και τα ρολόγια δείχνουν τώρα 4 και 48 το απόγευμα. Μάλιστα. Είπαμε το εορτολόγιο. Να πούμε φίλες και φίλοι να τηλεφωνείτε στο 210-5122-159 να μας λέτε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, γιατί έχουμε και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας που θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή 29 του Μάη. Πάμε να τα πάρουμε μια βόλτα, να τα πούμε, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Έχουμε λοιπόν και θα κληρώσουμε για όλες και όλους εσάς μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, που είναι προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας. Πάμε παρακάτω, μια και δεν έχουμε το σποτ της ΑΝΕΚ εδώ για να το παίξουμε. Να πούμε ότι έχουμε ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό. Εκεί φίλες και φίλοι θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Έχουμε επίσης δύο μαξιλάρια Lux Medium με βάμβα και ροϊφάσμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Κάντια, που θεωρώ και είναι η δική μας εταιρεία. Επίσης ένα κινητό τηλέφωνο από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Καλημέρα στον Νίκο Οικονόμου, στο διευθύνοντα σύμβουλο, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Ένα σάκο Skip 13 κιλά παρακαλώ, προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Επίσης ένα 5 κιλο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλο ηλία ελαιοήλιος, προσφορά από τις ελαιολογικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Δύο σπιρουλίνες, δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκη, τον καλό μας φίλο. 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr. Επίσης έχουμε δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος φίλες και φίλοι, για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM έχουμε και θα κληρώσουμε μια δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, που είναι προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. 210-5122-159 είναι το τηλέφωνό μας. Παρασκευή 29 του Μάη θα κάνουμε την κλήρωση. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα πούμε για τις εκλογές της Παγκριτίου, την υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί και την είπαμε πριν από λίγο, αλλά και για τα τεκτενόμενα σχετικά με τις εκλογές στην Παγκρίτιο Ένωση που θα γεννούν την Κυριακή 20 του Νοέμβρη. Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Έχουμε το μήνυμα από τη Βούλα τη Χορταράκη που λέει: Γιώργη, μην μας κρατάς σε αγωνία. Και από τον Νίκο τον Κουτάντο: Πες τα Γιώργη για την Μαγκρίτιο, γιατί θα κατεβώ από τα μάξι, έχω δουλειά. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, να πούμε για την Μαγκρίτιο, αφού ακούσαμε το Στέλιο τον Πικάκη, μια και σας το είπα προηγουμένως, ότι είναι δεδομένη η υποψηφιότητα της νυν Προέδρου, της κυρίας Ρένας Βασιλάκη. Ένα συνδυασμός λοιπόν με επικεφαλής τη Ρένα Βασιλάκη, η οποία κατάφερε να ενώσει την Μαγκρίτιο και να πάρει μαζί της και τον Γιώργο τον Πετράκη, που ήταν πέρυσι στις περασμένες εκλογές ο αντίπαλός της. Μάλιστα, αυτό έχει τη σημασία του. Λοιπόν, δεύτερος συνδυασμός που ανακοίνωσε, θα ανακοινώσει μάλλον, την ανακοινώνουμε εμείς από εδώ, αλλά θα την ανακοινώσουν και επίσημα, είναι του Μανώλη του Φωτάκη, του δικηγόρου και συνεργάτη μου στην εκπομπή μας. Επιμελείται και παρουσιάζει το αθλητικό ένθετο της ραδιοεφημερίδας μας ο Μανώλης ο Φωτάκης, τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστός, είναι έγκριτος δικηγόρος και είναι και δικηγόρος στη δίκη του Σύφη του Βαλιράκη. Ναι, και επίσης υπάρχει μια ακόμη υποψηφιότητα η οποία κυοφορείται. Δεν ξέρω τελικά αν θα καταλήξει. Πιστεύω ότι θα καταλήξει και θέλω να καταλήξει, γιατί όσο πιο πολλοί υποψήφοι είναι, τόσο πιο καλή δουλειά γίνεται. Δηλαδή, τόσο πιο πολύ κόσμο θα προσελκύσουν, γιατί το ζητούμενο στις εκλογές της Μαγκρίτιου είναι πάντα, φίλες και φίλοι, η συμμετοχή. Το όνομα του υποψήφιου Προέδρου του Τρίτου Συνδυασμού είναι Μανώλης Φακιανάκης και είναι ο γνωστός απόστρατος αξιωματικός ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, που ασχολείται με το διαδίκτυο εκεί, με τα κόλπα αυτά κτλ. Και είναι αρκετά γνωστός, όχι όμως στο κριτικό στοιχείο της Αττικής. Την υποψηφιότητα του Μανώλη του Φωτάκη την υποστηρίζουν κάμποσοι πρόεδροι. Ο Κώστας Οξυλούρης μου είπε το πρωί που μιλήσαμε ότι είναι 30 πρόεδροι από κριτικά πολιτιστικά σωματεία της Αττικής. Πρόεδροι ή πρώην πρόεδροι, τέλος πάντων, εγώ τους είχα ονομάσει παλιότερα ότι είναι το κίνημα των ασπρομάλιδων, επειδή είχαν όλοι άσπρα μαλλιά. Δεν είναι κακό, και εγώ άσπρα μαλλιά έχω, και απορώ πως δεν με φωνάξανε σε αυτό το κίνημα. Λοιπόν, την επόμενη υποψηφιότητα αυτή του Μανώλη του Σφακιανάκη, που ήταν να την ανακοινώσουμε πριν από πολύ καιρό, τελικά δεν ανακοινώθηκε, δεν ξέρω γιατί. Λένε οι πληροφορίες μου ότι στηρίζεται από τον πρώην πρόεδρο της Παγκριτίου, τον Γιώργο το Μαριδάκη, και από τον πρώην πρόεδρο της Κρητικής Αστείας, τον Αντώνη το Μητυλινάκη. Εδώ λέμε καθαρές κουβέντες. Τα πράγματα με το όνομά τους. Είπαμε, είμαστε ενημερωμένοι, έχουμε τις πληροφορίες μας και γι' αυτό τις λέμε στον αέρα. Θα προσπαθήσω στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής να μιλήσω και με τους τρεις υποψήφιους προέδρους, με την νυν πρόεδρο, με τον Μανώλη το Φωτάκη και με τον Μανώλη τον Σφακιανάκη. Αν τα καταφέρω, καλώς. Δεν τους έχω προειδοποιήσει. Αν δεν το καταφέρω, δεν πειράζει. Στην πορεία θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ από το Ράδιο Μεγαλόνισσος.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
4: Φαρμά Ντονάκη.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
12: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
13: Ναι,
12: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
13: Για πες.
12: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
13: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
12: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
14: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
15: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
19: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
21: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
22: Κρήτα μας, σας προσφέρει.
0: προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ράδιο Μεγαλόνισος, εδώ από το Ρέθυμνο εκπέμπουμε σήμερα και εκπέμπουμε για το Greedy FM στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για το Ράδιο Φάρος στα Χανιά, για το Ράδιο Αποσπερίτης στις Κυκλάδες, για το Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και για τα κανάλια της Deutsche Telekom στην Γερμανία. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τον αυτοκινητόδρομο? Πώς τον λέμε, Μανώλη Φλουρί, τον αυτοκινητόδρομο? Α, εδώ σε θέλω τώρα, ε! Δύσκολα σου βάλα σήμερα. Αντρέα Παπαγιαννάκη, ξέρεις πώς λέμε τον αυτοκινητόδρομο? Από Α ξεκινά η σωστή απάντηση. Από ό,τι μου λέει η Δήμητρα, κόσμος πολύς και εκλεκτός έχει επικοινωνήσει και σήμερα μαζί μας στο 210-51-22-159 και το 98% βρίσκουν τη σωστή απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Είπαμε ότι θα καλέσουμε την κυρία Βασιλάκη, τον κύριο Φωτάκη και τον κύριο Σφακιανάκη για να μας πούν για την υποψηφιότητά τους στις εκλογές της Παγκριτίου. Όλος εκτάκτος προέκυψε αυτό το θέμα σήμερα και ενώ είμαστε καθοδόν από τα Χανιά για το Ρέθυμνο για να κάνουμε την εκπομπή, δεχτήκαμε το τηλέφωνο από τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Κατρόκωστα, που είχε την πρωτοβουλία για να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση στις εκλογές που θα γίνουν στις 20 του Νοέμβρη. Ο δικηγόρος ο Μανώλης ο Φωτάκης. Να ξαναπώ για μια ακόμη φορά ότι ο Μανώλης ο Φωτάκης θα μας το πει και ο ίδιος μετά, γιατί θα τον καλέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Εκπροσωπεί, όπως έλεγα παλιά, τους ασπρομάλιδες, ένα κίνημα που είχε γίνει για την Παγκρίτιο Ένωση, τέλος πάντων. Τώρα όμως εμείς πάμε να ξεκινήσουμε και έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο της Παγκριτίου, τη Ρένατη Βασιλάκη, να μας πει δύο λόγια για αυτά που άκουσε, αν άκουσε από το ραδιόφωνο μας, αλλιώς να την ενημερώσουμε. Αγαπητή Προεδρίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Ήθελα να πω πόσο τυχερός είσαι που είσαι στο Ρέθυμνο.
0: Α, εδώ σε θέλω τώρα, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αν και σήμερα το Ρέθυμνο δεν είναι ηλιόλουστο. Δεν ξέρω, είναι σκουντουφλιασμένο λίγο, δεν ξέρω γιατί. Ό,τι και να είναι όμως.
1: Μα τι να πούμε τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Ό,τι και να είναι όμως είναι Ρέθυμνο, είναι Κρήτη. Λοιπόν, αγαπητή Ρένα.
1: Όλα μην μου πεις, τα άκουσα όλα και για το.
0: Α, τα άκουσες στο ραδιόφωνο, μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να είμαι ξανά υποψήφια για την Προεδρία της Παγκριτίου,
0: ναι,
1: γιατί θέλω να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, να είμαστε όλοι μονιασμένοι σαν μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Η προσπάθειά μας αυτή δεν χωράνε χρώματα, κόμματα και προσωπικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Η μόνη μας έγνοια, αγαπημένη μου Γιώργο, είναι η Κρήτη μας και πώς θα την πάμε ψηλά,
0: ναι,
1: όλοι μαζί σαν μια γροθιά.
0: Ναι.
1: Να πω και κάτι άλλο. Είμαι πραγματικά περήφανη για το συμβούλιό μας. Είναι νέα παιδιά, γεμάτα αγάπη και όρεξη, που δουλεύουν σκληρά. Και να δούμε και βλέπουμε την Παγκρίτιο να πηγαίνει στο Ηρώδιο δύο φορές, να πηγαίνει στο Λυκαβητό, να κάνουμε εκδηλώσεις τεράστιες, να κάνουμε τη φιλολογική στέγη για όλους τους συλλόγους, όπου ο ένας κριτικός χανιώτης, ο Χάρης ο Αναστασάκης, μας έκανε μια χορηγία 80.000 ευρώ και φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα για να μπορούν να παρουσιάζουν τα βιβλία τους οι κριτικοί συγγραφείς, να χρησιμοποιείται από όλους τους συλλόγους. Καταφέραμε λοιπόν να είμαστε μια ομάδα δεμένη, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, και το λέω με περηφάνεια. Για πρώτη φορά η Παγκρίτιος είναι ενωμένη, είναι ενωμένη. Δεν είναι ούτε από εδώ η δική μας και από εκεί η δική σας. Όσο για τις άλλες υποψηφιότητες, αγαπημένε μου Γιώργο, που ανακοινώνονται, είναι καλοδεχούμενες και απόλυτα σεβαστές. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η Παγκρίτιος είναι δημοκρατικός και ζωντανός οργανισμός. Εμείς όμως έχουμε ήδη αποδείξει τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε αγαπημένοι. Σας καλώ λοιπόν όλους να συνεχίσουμε αυτή την πορεία με καθαρή καρδιά για να κάνουμε την Παγκρίτιο ακόμα μεγάλη και πιο περήφανη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά ήθελα να σας πω με πολύ αγάπη.
0: Ναι, απλά να ρίξω το καρφί μου, γιατί δεν μπορώ, πρέπει οπωσδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα με την ενότητα. Κατάφερε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι ενωμένο, να είστε όλοι μαζί. Μάλιστα, το είπα και προηγουμένως ότι ο αντίπαλός σου στις περασμένες εκλογές, ο μοναδικός σου αντίπαλος, γιατί δύο συνδυασμοί ήταν, είναι τώρα μαζί σου. Είσαστε μια γροθιά και αυτό σου το καταλογίζω στα πολύ πολύ θετικά. Ωστόσο, συγχώρεσέ με και μην μου πεις ότι δεν το είχες στο πρόγραμμά σου. Δεν μου δίνεις το δικαίωμα να ψηφίσω κι εγώ, που θέλω ενιαίο ψηφοδέλτιο για να μπορώ να ψηφίσω όποιο θέλω.
1: Θα το δούμε κι αυτό. Θυμάστε την αρχή, αγαπημένε μου Γιώργο, τι σας είπα. Σας είπα ότι το περιβάλλον δεν ήταν, γιατί απεδείχθη την προηγούμενη φορά που ήταν όλοι αυτοί οι πιο παλιοί, έγινε ένα συμβούλιο με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δεν παρήχθη έργο κανένα, γιατί από εδώ είμαστε το συμβούλιο άλλοι και ο πρόεδρος ήταν άλλος. Δεν υπήρχε ενότητα. Εμείς καταφέραμε την ενότητα τώρα. Στην επόμενη λοιπόν, εάν συνεχίσουμε, όλα είναι ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό. Το κρατάω. Το κρατάω αυτό το τελευταίο που είπες, ότι όλα είναι ανοιχτά και θα το θίξουμε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Θα το θίξουμε, γιατί τώρα έχεις δίκιο να μου λες ότι δεν το είχα στο πρόγραμμά μου, οπότε μη μου λες γιατί δεν το έκανα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα αφού μου είπες ότι θα το δούμε, θα το βλέπω συνέχεια κάθε φορά που θα μιλάμε. Κυρία Βασιλάκη, αγαπητή Ρένα, ευχαριστώ. Ναι.
1: Να πω ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ότι μείνετε, ότι όλα αυτά τα χρόνια η Παγκρίτιος είχε όλες αυτές τις διαμάχες. Καταφέραμε σε 4 χρόνια, γιατί όλα τα παιδιά του Συμβουλίου είναι νέα, είναι μορφωμένα, έχουν όρεξη για δουλειά και έχουν αγάπη για την Κρήτη. Μείνετε σε αυτό, ότι καταφέραμε και οι δυο παρατάξεις να γίνουν ένα.
0: Μάλιστα. 2-1 λοιπόν, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα λέμε.
1: Και για μένα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια και χαρά. Γεια. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, από την πρόεδρο της Παγκριτίου, την Ρένατη Βασιλάκη, που θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν 20 του Νοέμβρη. Έλεγα τόσο καιρό ότι εκλογές θα γίνουν 20 του Νοέμβρη και με πήρε ένας καλός φίλος, μάλλον μια καλή φίλη, η Γεωργία η Παυλάκη, και μου λέει: Γιώργη, πού το κατές ότι θα γεννούν οι εκλογές στις 20 του Νοέμβρη? Λέω: Δεν λέω, μπρε, για τις εθνικές εκλογές, για τις εκλογές Παγκριτίου, λέω. Λέει: Α, κατάλαβες. Λοιπόν, το είχα πει πολλές φορές, αλλά δεν είχα διευκρινίσει ότι θα είναι οι εκλογές της Παγκριτίου. Και αν οι εθνικές εκλογές θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ πολύ ενδιαφέρον θα έχουν και οι εκλογές της Παγκριτίου. Πάμε στο Μανώλη το Φωτάκι, που ανακοινώσαμε πρωί-πρωί την υποψηφιότητά του. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Δεν θέλω να σε πω, κύριε Δαγκάκη, θα σε λέω Γιώργη, γιατί σε θεωρώ.
0: Και εγώ σε λέω Μανώλη, δεν σε λέω υποψήφιε πρόεδρε, απλά σε λέω Μανώλη, γιατί σε έχω συνεργάτη τόσα χρόνια, σε αγαπώ και σε εκτιμώ και σε τιμώ και το ξέρεις, και τώρα μπαίνεις σε ένα καινούριο.
2: Γιώργη μου, κοίταξε να δεις. Είχαμε μια συνάντηση χθες με 30 προέδρους περιφερειακών σωματείων, μεγάλων σωματείων του Δήμου της Αθήνας,
0: ναι,
2: και των περιφερειακών δήμων.
0: Ναι.
2: Της Αττικής.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι εκτός από αυτούς τους ανθρώπους, μετέφεραν μηνύματα άλλων τόσο,
0: ναι,
2: έτσι, για μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να ξεκινήσει για να ενώσουμε το κριτικό στοιχείο του Λεκανοπεδίου Αττικής.
0: Ναι.
2: Στην Αθήνα ζει άλλη μια Κρήτη και παραπάνω. Παιδιά παιδιών.
0: Ναι.
2: Άνθρωποι που λατρεύουν την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς περνάνε διχαστικά διλήμματα και δεν μπορεί με αυτά τα διχαστικά προβλήματα το κριτικό στοιχείο να αντιμετωπίσει τα ζέωτα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η ιδιαίτερη πατρίδα μας.
0: Ναι.
2: Αυτή η μάχη λοιπόν που θα δώσουμε θα είναι μάχη για την ενότητα του κριτικού στοιχείου.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και ο λόγος που στρατεύτηκα.
0: Ναι.
2: Στρατεύτηκα για να δώσω τη μάχη για την ενότητα του κριτικού στοιχείου.
0: Ναι.
2: Και μόνο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: όμως, επειδή μ' αρέσει να ρίχνω καρφιά όταν συνεντευξιάζομαι με κάποιον, ήθελα να σου πω ότι μήπως το αφήγημα της ενότητας έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το τωρινό συμβούλιο, μια και έχουν ενωθεί όλοι.

0: υπάρχει βέβαια, δεν νομίζω ότι υπάρχει ενότητα με το να κατέβουν δύο συνδυασμοί από την ίδια παράταξη.
1: Ναι.
0: Εγώ τη λέξη αυτή.
1: Αυτό το παράταξη, Μανώλη, το παράταξη.
0: Το δίκτυο πρέπει να είναι ενιαίο και να εκφράζει την ενότητα.
1: Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Ενιαίο ψηφοδέλτιο στην Παγκρίτιο Ένωση.
0: Να είναι ενιαίο.
1: Ναι.
0: Και θα το κάνουμε ενιαίο και θα δώσουμε τη μάχη για αυτή την ενότητα.
1: Ναι.
0: Όχι στα δικαστικά ζητήματα. Όχι στους δικασμούς. Το κριτικό στοιχείο πρέπει να ενωθεί για να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πάρα πολλές φορές μέχρι τις εκλογές. Αυτό που είπες για το ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει από σένα, Μανώλη. Πραγματικά. Γιατί επιτέλους θα μπορέσει να μπει τέλος. Τέλος, γιατί τώρα δεν έχει μπει ακόμη η κομματικοποίηση, και το κομματικό δηλητήριο.
0: Λοιπόν, στην κομματικοποίηση.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Της Παγκριτίου Ένωσης αρκετά τα έχουμε γευτεί αυτές τις λογικές.
1: Μάλιστα.
0: Και τις καταδικάζουμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πάρα πολλές φορές, Μανώλη.
0: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Αλίμονο.
0: Θέλω να πω λοιπόν και πάλι ότι θα δώσουμε τη μάχη για την ενότητα του κριτικού στοιχείου και είναι πλέον μια πρόκληση για μας να το αποδείξουμε και στην πράξη. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και από το Μανώλη το Φωτάκι. Πριν από λίγο επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Σφακιανάκης, ο Μανώλης, ο οποίος θα είναι και αυτός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου και ο ίδιος δεν το διαψεύδει, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος Παγκριτίου. Είναι, λέει, στη Λίνα την Κουτσαλίνη σε μια εκπομπή που γίνεται τώρα στο Σταρ και δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Οπότε το αφήνουμε για τη Δευτέρα. Φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα θα μπορέσει. Τώρα η κυρία Βασιλάκη λέει ότι δεν ήταν 30 χθες οι πρόεδροι εκεί στη Μάζοξη. Ήταν μόνο 10. Επίσης λέει ποια κομματικοποίηση. Αυτοί κάλεσαν μόνο 10 προέδρους που ανήκουν σε συγκεκριμένο κόμμα. Και να πούμε και το όνομά του, το Πασόκ. Δηλαδή καθαρές κουβέντες. Εδώ δεν χρωστάμε σε κανένα. Μόνο του γιου του Χατζηδογιάννη από τον Άι Γιάννη, τον εκατέταρτο Κωστή το Χατζηδάκι. Σε αυτόν χρωστάμε στην εφορία, αλλά έχουμε κάνει ρύθμιση και τα πληρώνουμε. Οπότε είμαστε πεντακάθαροι. Τώρα θα πρέπει, το ρολόι δείχνει 26 λεφτά μετά τις 10. Θα πρέπει, Στέργε, να πάμε σε τραγούδι, έτσι, για να ηρεμήσουμε έτσι λίγο τα πράγματα και να επανέλθουμε, όχι δυρμύτεροι, πιο ηρεμή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Με ζωδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
19: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
20: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
21: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Αιγαία, Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσετεοκρίτες.
1: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
22: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
23: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
22: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Με Γεράσιμο Σταματογεννάκη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Για την ακρίβεια στα τελευταία 18 λεπτά, μια και το ρολόι δείχνει 10:42. Είναι Παρασκευή 8 του Μάη του Σωτηρίου του 2026. Εκπέμπουμε σήμερα την πρώτη καλημέρα από το ράδιο Μεγαλόνισσος, εδώ από το πανέμορφο και φιλόξενο Ρέθεμνος. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας: πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον αυτοκινητόδρομο. Πώς λέμε τον αυτοκινητόδρομο στην κρητική διάλεκτο? 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Εκεί απαντά η Δήμητρα, η δική μας Δήμητρα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πω την καλημέρα μου στο Ζαχάρη, τον Γκαμπουράκη που μόλις τώρα μας τηλεφώνησε. Δεν ξέρω αν θέλει να βγούμε στον αέρα. Ζαχάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργη.
1: Όλα καλά, είμαι στο Ρέθυμνο και κάνω εκπομπή από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Σε πήρα προηγουμένως να σε ρωτήσω αν ήσουν εσύ εκεί στη σύσκεψη που κάνανε χθες το βράδυ και ανακοινώσανε την υποψηφιότητα. Όχι. Δεν ήσουν έτσι?
2: Του Μανώλη Ποντάκη το έχω μάθει, δεν ήμουν εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, εντάξει,
1: έχω μιλήσει με όλους. Απλά ήθελα αν ήσουν εσύ να μου κάνεις ρεπορτάζ. Κατάλαβες, γι' αυτό σε πήρα. Λοιπόν.
2: Όχι, δεν ήμουν εκεί πέρα. Ο Μπενέλης είναι αξιόλογος. Έχουμε κάνει μαζί δύο θητείες.
1: Μάλιστα.
2: Και γνωρίζει καλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Ζαχαρή μου, λοιπόν. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Ζαχάρη τον Γκαμπουράκη, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, που δεν ήταν χθες εκεί στη σύσκεψη. Μου είπαν ότι ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μανώλης ο Πατεράκης. Επίσης από προέδρους ήταν επίσης είπαμε από την Ομοσπονδία ο Μανώλης ο Πατεράκης, από το Σύλλογο Κρητών Ελληνικού ο Δημήτρης ο Σταματάκης, ήταν η πρόεδρος από τα Γλυκά Νερά η κυρία Μαρία Κακουλάκη, ήταν επίσης ο πρόεδρος από το Μαρούσι ο Κωστής ο Σιφάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Κρητών και Ρατσινιού Δραπετσόνας ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Τώρα ο Θοδωρής ο Τσόντος δεν ξέρω αν ήταν από την Ομόνια, γιατί είχε λέει κάποια αφισοκόλληση για να κάνει. Δήλωσε πάντως ότι συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης και ο Αντώνης ο Γιανακάκης από την Γλυφάδα που ήταν πρώην πρόεδρος, και ο παλιός φίλος ο Παύλος ο Δερμενάκης και αυτός ήταν εκεί, η Κατερίνα από την Ηλιούπολη, ο Γιάννης ο Περάκης από το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Εγάλεο και πρόεδρος των Γεραπετρητών της Αθήνας, επίσης από την Παιανία η πρόεδρος λέει, της Αρτέμιδας, ο πρώην πρόεδρος του Νέου Ηρακλείου ο Βαγγέλης ο Παπαδάκης, ο Ταμίας από το Σύλλογο Κρητών Ηλίου και πρόεδρος των Δημοσιογράφων ο Γιάννης ο Κατσαράκης, ο πρώην πρόεδρος του Αμαρουσίου ο Κωστής ο Κανελάκης. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν 20, αν ήταν 30 ή αν ήταν 80. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι ήταν τέλος πάντων πήραν την απόφαση να κατεβάσουν ομόφωνα υποψήφιο πρόεδρο στην Παγκρήτιο Ένωση το Μανώλη το Φωτάκη. Και να επαναλάβω ότι οι εκλογές στην Παγκρήτιο θα έχουν φέτο, από ό,τι καταλαβαίνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν γίνουν πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές. Δεν αποκλείεται να συμπέσει και η ημερομηνία. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών της Παγκριτίου Ενώσεως είναι την Κυριακή 20 του Νοέμβρη. 20 Νοέμβρη λοιπόν θα γίνουν οι εκλογές στην Παγκρίτιο Ένωση και μέχρι τώρα έχουμε τρεις υποψηφιότητες, τρεις συνδυασμούς. Σίγουρα δυο και ο τρίτος του Μανώλη του Σφακιανάκη. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, που θα κάνουμε την εκπομπή μας από το Greedy FM, να μπορεί ο κύριος Σφακιανάκης, γιατί τώρα δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, να βγει και να το ανακοινώσει. Τώρα εμείς, φίλες και φίλοι, να πούμε τι μερικές εκδηλώσεις που θα γίνουν για να ενημερώσουμε. Ενημερωτική και ψυχαγωγική είναι η εκπομπή μας, η ραδιοεφημερίδα μας. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 του Μάη, στις 9 το βράδυ, ο Πέτρος Σαριδάκης μας περιμένει στα Ρωμανάκια, στην Αγία Παρασκευή, για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Το τηλέφωνο στα Ρωμανάκια είναι 210-6532-278. Επίσης, φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη, στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ηλιούπολης γιορτάζει τα 70 του χρόνια στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, που είναι στη Σοφοκλή Βενιζέλου 114 στην Ηλιούπολη. Σήμερα επίσης, Παρασκευή 8 του Μάη, στις 9 το βράδυ, η Στέλλα Κουκάκη, η αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη, θα εμφανιστεί στο Τζιμπολόι, ένα μεζοδοπολείο, στην Αγία Παρασκευή Αγίου Ιωάννου 71. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-654-12. Πάμε τώρα αύριο, Σαββάτο 9 του Μάη, στις 6 το απόγευμα, ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου και 13 Σύλλογοι Κριτών Ανατολικής και Βόρειας Αττικής γιορτάζουν και τιμούν την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα γίνει επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία, παρέλαση και θεατρική παράσταση στην αίθουσα του Επαγγελματικού Λυκείου Λαυρίου. Για αυτή την εκδήλωση αναφερθήκαμε και προχθές από την εκπομπή μας με τη Μαρία τη Διακάκη, που είναι εκεί και τα ξέρει καλύτερα. Πάμε τώρα στην Κυριακή 10 του Μάη, στη 10 το πρωί, η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών οργανώνει εκδήλωση «Ημερίδα Μνήμης και Τιμής», αφιερωμένη στη ζωή, στους αγώνες και τη δράση του μυλοποταμίτη πρωτοπόρου σοσιαλιστή ηγέτη του Σταύρου του Καλλιέργη, οργανωτή της πρώτης εργατικής πρωτομαγιάς στη χώρα μας το 1893. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Σεράφιο, Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144 στα Κάτω Πετράλουνα. Θα ακολουθήσει τελετή στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Πειραιώς 155, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα ο Αδριάντας του Σταύρου του Καλλιέργη. Να πω για μια ακόμη φορά, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την εκδήλωση, να πάμε όσοι μπορούμε περισσότεροι την ερχόμενη Κυριακή εκεί στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, να τιμήσουμε τον πρωτοπόρο σοσιαλιστή ηγέτη, το Σταύρο τον Καλλιέργη, ενωτικά όλοι μαζί. Κυριακή επίσης 10 του Μάη στις 6 το πρωί, ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στην Εύβοια, προσκύνημα στο μοναστήρι και στη συνέχεια θα πάνε στο Προκόπη για αναψυχή και για καφέ και φαγητό στη Νέα Αρτάκη. Αναχώρηση και επιστροφή στην Παλιά Φώκαια. Μένουμε στην Κυριακή 10 του Μάη στις 7.30 το πρωί. Η ημερήσια εκδρομή διοργανώνει Ένωση Κριτών Κερατσινιού Δραπετσόνας στην Αρκαδία. Οι εκδρομείς θα επισκεφτούν τον Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδόρας κοντά στο χωριό Βάστας και θα ακολουθήσει φαγητό και γλέντι στο χωριό Νέστανη με ελεύθερο μενού. Και τέλος, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 10 του Μάη από τις 8.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην ιδιόκτητη αίθουσά του στην οδό Κωστή Γιαμπουδάκη 98 στο λόφο Προφήτη Ηλία Αχαρνών. Όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί όταν δίνουμε αίμα κερδίζουμε, σώζουμε ζωές. Έχουμε και μια εκδήλωση ακόμη, την 22η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Εγάλεο, από τις 19 του Μάη ως τις 7 του Ιούνιου, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, θα είναι ελεύθερη η είσοδος. Έχω την εμπειρία από την περισσινή Ανθοκομική Έκθεση που οργάνωσε ο καλός φίλος, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Εγάλεο, ο Γιάννης Οπεράκης, μια και είχαμε και διαγωνισμό. σταθμό Μαντινάδας με θέμα τα άνθη, τα λουλούδια. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, δώσαμε 3 βραβεία και 7 επένους. Φέτο δεν έχουμε διαγωνισμό Μαντινάδας σε αυτή την εκδήλωση, ωστόσο όσοι αγαπάτε τα λουλούδια μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση από τις 19 του Μάιου στις 7 του Ιούνιου. Είναι αρκετές ημέρες, 18 μέρες που θα κρατήσει αυτή η έκθεση και θα δώσει την ευκαιρία σε όλες και όλους εμάς να την επισκεφτούμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι και αμέσως μετά να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Δεν το περίμενα, μια και αλλαξοπιστήσαμε, μεταφερθήκαμε σήμερα από την Αθήνα στο Ρέθινο. Δεν περίμενα ότι θα έχουμε τόση μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε πει βέβαια στη Δήμητρα να πάει για να σηκώνει τα τηλέφωνα εκεί στο Greedy FM, αλλά τόση μεγάλη συμμετοχή δεν την περιμέναμε. Ένα μικρό τραγουδάκι και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να πούμε ότι είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πως λέμε στην Κρητική διάλεκτο τον αυτοκινητόδρομο και τον λέμε αμαξωτό. Αμαξωτός λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το συχνάζω κάπου και το λέμε πράσο. Σήμερα αμαξωτός, εχθές πράσο. Και από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός χαμός και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν από τα ονόματα. Όπα, άνοιξε λίγο. Πρέπει να ανοίξουν για να τα πούμε. Ναι, η παγώνα μας, ο Χρήστος Γεωργόπουλος, η Ιωάννα Πατεράκη, Ευεγίνα Πορέθυμνο, Κακουράκης Δημήτρης, Δημήτρη Γρηγοράκη, Δημήτρης Καμπανός, Αθανασία Ταρπινίδου, Κατερίνα Μητυλινιού, Νεονάκης Αντώνης, Μανώλης Βαβουδάκης, Βασιλική Μαμάκη, Τόνια από Ηράκλειο, Σταυρακάκη Στέφανος, Ευαγγελία Παραδισάδα, Σκαλάκη Χρυσούλα, Στέλα Χασιακίογλου, Τσουρουπάκης Φώτης, Μαρία Θεοτόκη, Μανούσος Μανουσάκης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Επιμενίδης Σταυρουλάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Στέλα Χασεκίογλου, ναι, Κωνσταντίνα Θεοδοσία Λαδουκάκη, μόλις τώρα ήρθε, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Νίκος Κατσικανδαράκης, Δραμητινός Αδάμ, Κώστας Μπαξεβάνης, Δημήτρης Παγουράκης, Γιώργος Τζανάκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Γιώργος Βογιατζάκης, φουλ του Γιώργου έχουμε εδώ, Κώστας Τσικριτσάκης, Δρυμαλή Τιάννα, Γιαννακάκης Αντώνης, Πρατικάκη Κλειό, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, η Ουρανία Πατεράκη, Μιχάλης Τζιλιγκάκης και Μιχάλης Πιτικάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Μανώλης Ντεράκης, κάπως έτσι λέει, Δημήτρης Βιτόρος από Γερμανία, ο κύριος Ξημεράκης, ο Κώστας, η Δήμητρα Ζάπα η αγαπημένη, ο Γιώργος Κρασονικολάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Κυριακή Ζουλάκη, Νίκος Νικίδης, η κυρία Νίκη Τριανταφυλάκη που πήρε από τα Χανιά εδώ στο ράδιο Μεγαλόνισσος. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιώργος Ολεκάκης από το ράδιο από Σπερίτης να σας πάει μέχρι τις μία. Μία με δύο έχουμε εδώ το δικό μας, το Νεκτάριο τον Αναγνωστάκη, με την εκπομπή του Ανοιχτό Μικρόφωνο. 5 με 7 Γιώργο Βιτόρο, 7 με 9 από τον Crete FM του Σταχυδρόμους. Και αύριο έχουμε και Αριστεία Καλογρίδη και Νίκο Κωστάκη και την πιλωτίνα μας αύριο και την Κυριακή. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από το ράδιο Μεγαλόνισσος που μας φιλοξένησε σήμερα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
12: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
14: αλουμίν.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Δεν θες εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
19: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
19: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας. 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
21: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε για σήμερα, Παρασκευή στον αέρα, 8 Μαΐου. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Είναι έτοιμη για το επόμενο διωρό. Σήμερα η εκπομπή μας δεν είναι απλώς μια ακόμα συνάντηση με την ποίηση και την παράδοση. Είναι μια στάση ζωής. Γιατί η Κρήτη δεν είναι μόνο τραγούδι, δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βιώματα, είναι μνήμες, είναι δύναμη ψυχής. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο ανθρώπους που κουβαλούν αυτή την ψυχή. Τον Νικόλα Σταυρουλάκη, ένα ποιητή που η γραφή του δεν γεννήθηκε απλώς από έμπνευση, αλλά από ζωή. Και τον Νίκο το Λουκαδάκη, το Δαφνιανό. Έναν άνθρωπο της παράδοσης, της μνήμης και της κριτικής ντοπιολαλιάς. Γιατί κάποιες φορές η ποίηση δεν ξεκινά από την ομορφιά, αλλά από τον πόνο και γίνεται φωνή. Σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε ποίηματα, θέλουμε να θυμηθούμε, να νιώσουμε, αλλά και να σκεφτούμε. Γιατί έξω στους δρόμους μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και ίσως μια κουβέντα απόψε να γίνει αφορμή να σωθεί μια ζωή. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια εκπομπή που έχει ψυχή. Καλώς ήρθατε. Νίκος Λουκαδάκης, Νικόλας Σταυρουλάκης. Αγαπητέ Νικόλα Σταυρουλάκη, να ξεκινήσω από σένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρομαι που ξανασμίγουμε.
1: Κι εγώ.
0: Στο φιλόξενο στούντιο του Ερωτόκριτου.
1: Είναι τόσο φιλόξενο και ποιοτικό, μπορώ να πω. Είναι τιμή και χαρά και σε μένα, πιστεύω, και στον Νίκο από εδώ, τον αδερφό, τον Λουκαδάκη, που μας φιλοξενεί σήμερα η συχνότητα του Ερωτόκριτου.
0: Νίκο Λουκαδάκη, καλημέρα.
2: Καλημερίζω σας όλους. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σαν αναγνώστης σήμερα εδώ.
1: Ψυχή.
2: Κυριολεκτικά.
1: Ψυχή.
2: Γιατί εδώ είναι πραγματικά.
0: Εσύ ήθελε να λάβεις την ροή της εκπομπής.
2: Βεβαίως, μην ανησυχείτε καθόλου. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πέρα από δε.
0: Και θα μας οδηγήσεις στα μονοπάτια της ποίησης. Να πω δύο λόγια για τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης είναι ένας σύγχρονος κριτικός ποιητής και δημιουργός με έντονη παρουσία στο χώρο της ποίησης και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Έχει παρουσιάσει την ποιητική συλλογή «Δήλων Άδηλων», μια σύνθετη δουλειά χωρισμένη σε ενότητες όπως «Κλίση μέλλοντος», «Εμπάργκο σιωπής», «Καθρέφτης και σφυρί». Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου του είναι ότι η ποίησή του συνομιλεί με τη μουσική, καθώς και η έκδοση συνοδεύεται από CD με μελοποιημένα ποίηματα από τον Γιάννη Παξιμαδάκη, τα οποία ερμηνεύουν γνωστοί καλλιτέχνες. Το έργο του κινείται ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό, στην κοινωνική αγωνία και στην εσωτερική αναζήτηση. Θεματικά αγγίζει το φανερό και το αφανές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως δηλώνει και ο τίτλος του έργου του.
1: Έχω το λόγο, Γιώργο. Υπάρχει και η πρώτη ποιητική συλλογή, το «Τεκμήρια Μύρων Μοίρας», το οποίο είναι και αυτό σε 5 ενότητες, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Ένα μεγάλο καλημέρα σε όλους που μας ακούνε. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, πιθανόν θα ξαφνιαστείτε, αλλά η ποίηση δεν είναι μόνο 15 σύλλαβος, είναι και η ελεύθερη, είναι και η έμετρη και είναι γενικά η ποίηση που για μένα είναι το καταστάλαγμα της γραφής.
0: Η ποίηση πολλές φορές είναι καταφύγιο, αλλά άλλες φορές είναι και κραυγή.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι απομονώνομαι και γράφω, αλλά πολλές φορές είναι και θηλιά και με πνίγει. Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Στην δική σου περίπτωση, Νικόλα, δεν ήταν απλώς μια επιλογή. Ήρθε σε μια στιγμή μέσα από μια βαθιά και δύσκολη εμπειρία ζωής.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα να γράφω για να μπούμε στο πρώτο θέμα, όσον αφορά τα τροχαία. Επειδή έχω έρθει σήμερα εδώ με τρεις ιδιότητες σαν μέλος των SOS τροχαία εγκλήματα, αφενός αφετέρου σαν γονιός που έχει χάσει παιδί στην άσφαλτο που είναι συνάρτηση των τροχαίων, σαν ποιητής κατ' επέκταση ό,τι έχει σχέση με τη γραφή, και στιχουργός κατ' επέκταση. Για να μπούμε λοιπόν στο θέμα των τροχαίων, θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι ναι μεν μπορεί να γίνονται πόλεμοι και να χάνονται ζωές, αλλά η άσφαλτος είναι πραγματικά ένας πόλεμος, ένα ασφαλτοσφαγείο καθημερινό. Αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο στην άσφαλτο χάνονται μια κομμόπολη, ίσως και παραπάνω,
0: πολλές ζωές,
1: και πόσους τραυματίες και τετραπληγικούς αφήνει αυτό, αυτή η μάστιγα. Δεν θέλω να κουράσω όσον αφορά.
0: Έχετε κάνει και ένα σύλλογο.
1: Ναι, υπάρχει ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα που είμαι μέλος, το ανέφερα και στην αρχή, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο εκδήλωση το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη στο κέντρο του Ηρακλείου, έξω από τη Λόδια. Δεν σας κρύβω ότι με μεγάλη απογοήτευση όταν γίνει η εκδήλωση παραβρίσκονται παραελάχιστοι άνθρωποι, και αυτό με λυπεί βαθύτατα. Και δεν το λέω γιατί πρέπει να παραβρεθούμε, γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είσαστε εσείς. Αλλά το μότο μου και το σλόγγανο εμένα είναι σήμερα εμείς, αύριο κανείς. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους μας.
0: Για αυτούς που οδηγούν αυτή τη στιγμή, για αυτούς που βγαίνουν στον δρόμο καθημερινά, τι θα θέλατε να τους πείτε από καρδιάς?
1: Από καρδιάς θέλω να τους πω, επειδή εμένα ο Πέτρος μου, ενώ είχε κράνος, δεν το φόραγε. Τον παρατήσανε, το χτυπήσανε, τον παρατήσανε και φύγανε. Γιατί αν τον μαζεύανε εκείνη τη στιγμή, το παιδί θα ζούσε σήμερα. Θέλω λοιπόν να τονίσω ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες
0: τα μέτρα προστασίας.
1: Τα μέτρα προστασίας, τα οποία είναι η ζώνη, το κράνος, και όταν πιάνουμε το τιμόνι δεν πίνουμε, και όταν πίνουμε δεν πιάνουμε το τιμόνι,
0: δεν οδηγούμε.
1: Και το τηλέφωνο να μείνει στην άκρη, διότι αυτές οι τέσσερις μάστιγες τρώνε τον κόσμο καθημερινά. Ας είναι λοιπόν τα δικά μας παιδιά τα τελευταία που χάνονται στην άσφαλτο. Πάνω σε αυτό το θέμα έχω γράψει ένα στίχο, ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης. Μεγάλη μου τιμή που μου το μελοποίησε. Το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος ο Παντελάκης, και σε δεύτερη εκτέλεση το έχει κάνει ο Βασίλης ο Λέκας, αυτός ο ευαίσθητος και πολύ ανθρώπινος ο Βασίλης σαν καλλιτέχνης. Είναι πολύ ευαίσθητος και εξαιρετικά καλό παιδί, καλός. Λοιπόν, μου έκαμε την τιμή και το επανεκτέλεση, να το πω, το είπε διαφορετικά από τον Παντελάκη σαν εκτέλεση. Θα είμαι ευτυχής να τον ακούσουμε, τον Βασίλη το Λέκα, το τραγούδι.
0: Το ακούμε αμέσως.
1: Το ακούμε αμέσως. Και μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.

0: υπέροχο τραγούδι Βασίλης Λέκας, «Πήρα από την άσφαλτο».
1: Γιώργο, να συνεχίσουμε όσον αφορά τα τροχαία, να κάνουμε μια ακόμα ανάλυση όσον αφορά το θέμα της εγκατάλειψης, γιατί πολλές φορές γίνεται ένα τροχαίο, άσε βέβαια που μπαίνει και το θέμα το νομικό. Το τροχαίο είναι έγκλημα, δεν είναι ατύχημα για μένα. Είναι έγκλημα. Δεν μπορεί ο άλλος να χτυπάει ένα παιδί και να το αφήνει και να φεύγει. Mm-hmm. Και δυστυχώς πάνε στο δικαστήριο και ξέρετε τι γίνεται εκεί. Να μην το αναλύσω αυτό, γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτά τα χωράφια. Είναι λυπηρό όμως να μην εννοείται και να δικάζεται σαν έγκλημα και όχι σαν ατύχημα. Πτέσματα στην ουσία είναι αυτά. Για τους δικαστές και κατ' επέκταση για το... Να μην πω, αν δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί και εγώ τράβηξα τόσα πολλά και δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι λυπηρό λοιπόν να αφήνουμε ένα παιδί την ώρα που το χτυπάς, γιατί δεν είναι ακόμα και ένα ζώο, θα σηκωθείς να το μαζέψεις.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πόσο μάλλον μια ψυχή, έτσι.
0: Είναι έγκλημα.
1: Δυστυχώς.
0: Να πάρουμε μια καλημέρα από την Κύπρο, από τη φίλη μας την Τόνια, που λέει: «Καλημέρα σε όλη την παρέα και στους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Έχω χάσει κι εγώ τον μικρό μου αδερφό σε τροχαίο στα 19 του και ξέρω τον πόνο. Εύχομαι να σταματήσει αυτή η μάστιγα και να μην μαυρίσουν άλλα σπίτια».
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί λοιπόν να είναι αμέλεια αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τονίσουμε ότι όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Χωρίς παιδεία και όταν δεν εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί ένα παιδί 17χρονο να παίρνει το αυτοκίνητο του πατέρα και να μην είναι υπεύθυνος ο πατέρας εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε τεράστια ευθύνη σαν γονείς.
0: Ο πατέρας φέρνει όλη την ευθύνη.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ας τα προσέξουν αυτά όλα, και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν, να αναγεφαλαιώσω, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε και όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Αυτό να μας γίνει μάθημα. Νίκο, μπορεί να μου διαβάσεις κάτι από εκεί?
0: Πριν διαβάσεις, να πω την καλημέρα από το Ρέθυμνο, από την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς καλεσμένους σου, Νικόλα Σταυρουλάκη και Νίκο Λουκαδάκη. Δύο ανθρώπους που εκτιμώ ιδιαίτερα και θαυμάζω το έργο τους. Ανυπομονούμε να τους ακούσουμε. Καλή εκπομπή σας εύχομαι και καλή ακρόαση. Πάμε τώρα.
2: Λοιπόν, να πω εισαγωγικά ότι πράγματι η εγκατάλειψη είναι έγκλημα και πρέπει ως έτσι να αντιμετωπίζεται, και δεν φτάνει μόνο δικαστικά και νομικά, Νικόλα μου, πρέπει και κοινωνικά να είναι εντελώς καταδικαστέο και να γίνει, να μπει στις φλέβες των ανθρώπων ότι αυτό το πράγμα είναι έγκλημα. Να πούμε όμως για το αλκοόλ. Εδώ ο Νικόλας έχει γράψει ένα ποίημα στο δεύτερο του βιβλίο, το Δήλων Άδειλων, που λέγεται «Αλκοόλ». Η ποίηση του Νικόλα, αγαπητέ Γιώργο, μπορεί η γλώσσα να είναι, να μην αγγίζει την κριτική διάλεκτο και κάποιες φορές να είναι και λόγια, αλλά όμως είναι προσγειωμένη η ποίησή του, ασχολείται με θέματα κοινωνικά και χτυπάει κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν διαβάζω το ποίημα «Αλκοόλ». «Πότε, ποτέ, δεν κουβεντιάζεις σφαλιστές πόρτες σαν κόρη οφθαλμού, μουγκό δωμάτιο βυθομετρώντας το άπατο, έμπλαστρο εθισμός, ρεφρέν αδιέξοδο, ποτήρι προέκταση χεριών, τρέμουν, οι αντοχές δοκιμάζονται, μέταλλα, άνθρωποι, ρινίσματα, μαγνήτες, αναθυμιάσεις ίνου, δεύτερη σκέψη, στην άλλη πλευρά θάνατος αφυπνίζει, απέναντι χθες, σήμερα μαζί, ζωή, εγκλωβισμένη και το παιδί διαπίστωση, τα εναπομείναντα σε εγρήγορση αντανακλαστικά δέσαν χειρόφρενο.

0: υγρό που σε τυλίγει, στάχτη καμένου χρόνου. Ο τόπος φεύγει, άδεια μπουκάλια, το μέλλον τους αφήνει πίσω. Αποτοξίνωση, πότε, ποτέ, στον τόνο η διαφορά.
1: Ένας τόνος κάνει τη διαφορά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από τη Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
19: Κρήτη FM. Ζητού Νικόλα Σταυρουλάκη.
20: Πάμε, λοιπόν.
19: Και θα ήθελα να διαβάσω από το πρώτο του βιβλίο, από τα Τεκμήρια Μύρων Μοίρας, ένα ποίημα το οποίο νομίζω ότι τον εκφράζει απόλυτα. Λέγεται «Κρήτη των χρωμάτων». Κρήτη των χρωμάτων, Οκτώβρης 2016. Της Κρήτης χρώματα, της νύχτας αρώματα, βαθιές ανάσες. Ταξιδιώτη απόψε μέχει, γλυκά η θύμηση, τρέχει στις στράτες. Τις σκέψεις διαβάζει, θεριά μου δαμάζει, νύχτες και βράδια. Αισθημάτων τα ύψη, της ψυχής μου θλίψη, κορύφωση στα χάδια. Θάλασσα και αλμύρα, αρώματα και μοίρα, πάντα μου δίνει. Νύχτα στο χνότο, αποπνέει στο νότο και μάτι μου κλείνει. Της ζωής μυρωδιές, πορφυρένιες ροδιές, σπυρί μας χαρίζει. Του ωραίου το κάλος, φοινικόδασος, μπάλος, περιέργεια κεντρίζει. Βότσαλο και κύμα, πάθος, πόθος, κρίμα, κρυμμένα βαθιά. Των δρόμων οι χάσεις αρνούνται τις στάσεις, χαμένα χαρτιά. Βαθιά είναι χαραγμένο το φεύγω ή το μένω, στο χέρι το χώνω. Κρασί μου σε κάνω, στα χείλη σε βάνω, στόμα μελώνω. Μητρική μου αγκαλιά, νέα παραζάλι και παλιά, μ' αγκαλιάζεις με λιώνεις. Σφαδάζεις εντός μου, σκοτάδι και φως μου, με αποτελειώνεις. Φωτεινή χρωμάτων πινελιά, μπλε, κόκκινη, μελιά, χρώματα δίνεις. Ταξιδιώτης και πάλι στον χρωμάτων τη ζάλη, θύμησες λύνεις. Δροσιάσει σε χάδι, τρυφερά φέρνει το βράδυ, ψυχής μας χιτώνα. Μας μοιράζει το σφρίγος, χιλιό σου το τρίγος, καλοκαίρι χειμώνα. Πέσιμο της αυλαίας, της ωραίας, της μοιραίας, Κρήτη των χρωμάτων. Ματιά καθρεφτίζονται θρυμμένα, χίλι νύχτας ξαναμένα, των ερώτων των κυμάτων.
21: Μπράβο Νικόλα.
20: Τέλειο. Να κάνουμε, έχουμε μία παρέμβαση από τον κύριο Μαμαλάκη, τον κύριο Παντελή. Καλημέρα.
22: Ναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια για τον καλεσμένο σας και για τα λεγόμενά του. Είναι πολύ σοβαρά και πολύ σωστά. Η παρέμβαση που θέλω να κάνω είναι λίγο τετριμένη, αλλά οφείλω να το πω.
20: Ναι.
22: Ότι όσο το όχι ή μια άρνηση μέσα στην οικογένεια θεωρείται ενδοοικογενειακή βία, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να τρώσει λιγάκι η δουλειά αυτή, να μην μαζεύουμε τα παιδιά μας από δεξιά-αριστερά κομμάτια. Χρειάζεται η οικογένεια να μπορεί να ελέγξει λίγο το παιδί της.
20: Σίγουρα, από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Η οικογένεια δίνει κατευθύνσεις.
22: Ακριβώς, αυτό. Αλλά όταν πεις όχι και θεωρείται ενδοοικογενειακή βία, πόσο μπορείς να ελέγξεις?
21: Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, κύριε Μαμαλάκη, πάρα πολύ μεγάλο.
22: Βλέπετε,
21: ναι.
22: Μια μικρή λεπτομέρεια βγάζει ένα τεράστιο πρόβλημα.
21: Αναφυσβήτητα, αναφυσβήτητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έλα να το χειριστείς όμως. Εδώ, εδώ είναι το ζητούμενο.
22: Ακριβώς, ναι.
21: Εδώ είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά πάντως.
22: Συγχαρητήρια και ξανά για το, και να το δείγουμε κάπου πιο συχνά λίγο αυτό το θέμα.
21: Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους σταθμούς, νομίζω, έστω μία φορά, αν όχι τη βδομάδα, το μήνα, να γίνεται μία-μία όσον αφορά τα τροχαία. Μπας και συνετιστούμε. Ναι, ναι. Μπας και συνετιστούμε. Ναι. Να είστε καλά.
22: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
21: Ευχαριστούμε για την παρεμβολή.
22: Να είστε καλά. Γεια σας.
20: Να πω δύο λόγια, επειδή έχουμε και τον Νίκο τον Λουκαδάκη, δεν είπα ποιος είναι ο Νίκος ο Λουκαδάκης, για όσους δεν το ξέρετε, που όλοι δηλαδή το ξέρετε, γνωστός ως Δαφνιανός. Ο Νίκος είναι γνωστός ως Δαφνιανός, λοιπόν, από τις Δαφνές. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, καταγωγή από τις Δαφνές, είναι οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών, σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η βαθιά του αγάπη για την Κρήτη και την παράδοση τον οδήγησε στη μελέτη της λαογραφίας και της κρητικής διαλέκτου, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές γλωσσικές ιδιαιτερότητες, συνεργάστηκε με λαογράφους και ιστορικούς, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον τοπικό τύπο και έχει επιμεληθεί και παρουσιάζει βιβλία σχετιζόμενα με την κριτική παράδοση. Το 2026 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Με τα μάτια της κριτικής ψυχής», μια συλλογή 72 κειμένων από περισσότερα από 230 άρθρα που καταγράφει βιώματα, μνήμες και αφηγείες της κριτικής ζωής, διατηρώντας ζωντανή την τοπιολαλιά και το αυθεντικό ύφος. Χαρακτηριστικό του έργο του είναι η προσπάθεια διάσωσης της αυθεντικής γλώσσας και του βιώματος της κριτικής υπαίθρου.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Επέτρεψε μου, Γιώργο, και εσείς αγαπητοί ακροατές, να κάνω μια μηνύα στον αγαπημένο μου τον Πεθερό, τον Αγαθάγγελο, τον μεγάλο ρημαδόρο των Αστερουσίων. Είναι σήμερα, μάλλον προχθές ήτανε, τα 30 χρόνια που μας έχει αφήσει. Ο Αγαθάγγελος, πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς που ασχολιάστε με τον 15σύλλαβο τον γνωρίσατε, και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά, γιατί έχω συγκινηθεί, τον αγαπούσα και τον πατέρα μου. Ήτανε ένας σκληροτράχυλος πιθανόν άνθρωπος, αλλά είχε ψυχή ενός παιδιού. Ήταν άντρας με όλη τη σημασία της λέξεως και άνθρωπος. Αυτό τον άνθρωπο θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας μου και ο πεθερός μου έχουν φύγει. Όλοι έχουν φύγει από τη ζωή και είναι εκεί ψηλά μαζί με τον Πέτρο μου. Ο Αγαθάγγελος άφησε πολύ μεγάλο έργο πίσω. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί θα φάμε το χρόνο. Όσοι τον γνώρισαν ξέρουν τι σημαίνει Αγαθάγγελος. Θα διαβάσω μόνο μία ματινάδα που έχει αφήσει απάνω στον τάφο του, γιατί και αυτό το προνόησε πριν φύγει. Και λέει λοιπόν ο Αγαθάγγελος: «Γύρισα χώρες και χωριά, μα σώθηκαν οι χρόνοι. Σε τούτο το τετράγωνο ο κύκλος τελειώνει». Νίκο, μπορεί να διαβάσεις το ποίημα που είναι αφιερωμένο στον Ορασίβιο Αγαθάγγελο ρημαδόρο ποιητή.
20: Πριν το διαφάζει, να πω την καλημέρα από τον εκλεκτό φίλο και λιράρι Μιχάλη Τζαγκαράκη. Φίλο Γιώργο, χαιρετώ εσύ το αγαπημένο κροατήριο και τους εκλεκτούς καλεσμένους σου και καλούς μου φίλους, τον Νίκο Λουκαδάκη και τον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και τη φιλία μου. Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.
2: Και από μένα την αγάπη μου, την εκτίμησή μου για τον Μιχάλη και τη Μαρία και τον Μανώλη. Τους έχω μες στην καρδιά μου και το γνωρίζω.
1: Μιχάλη, να είσαι καλά. Θα ήταν ευχής έργου να ήσουν εδώ. Αλλά εύχομαι την επόμενη φορά να είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν ένα ποίημα το οποίο έχει γράψει ο Νίκος στο πρώτο του βιβλίο, «Τεκμήρια μοίρων μοίρας». Λέγεται «Βοσκός Ορεσίβιος, ρημαδόρος ποιητής». Νομίζω τον εκφράζει απόλυτα και η γλώσσα βέβαια είναι ιδιαίτερη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, Μάρτις 2017. Στην έπαρση της μέρας τα μάτια δεν θέλησαν να δουν. Στράφηκαν μέσα τους και πλάθουν όραση τυφλού. Σπαράγματα του χθες, οι ώρες φορτωμένες, ψήθυροι από κραυγές σε ακράγγιγμα θανάτου, νέμεται το σήμερα και στερεώνει το πένθος. Αδιάκριτα εκδωρέας η λύπη δείχνει να αρνείται το διακριτό.
19: Αν ψάξεις, θα βρεις βαθιά τα σημάδια της. Κάθε χρόνο, την αποφράδα μέρα, με συνέσθημα, λύπη εξαργυρώνω και δίδαχτρα καταβάλω της απώλειας. Βοσκού ορεσίβιου ρημαδόρου και του δεκαπεντασύλλαβου ανέγγιχτη η άρτη σου, προζύμη ευλογημένο στα χείλη, ζυμωτός της σκέψης και της ψυχής μας τα εγκόμια πρόσφορο. Ράγισα για να βρει τρόπο η ανάσα σου να φρεσκάρει τα μέσα μας και την τέφρα να διώχνει της ψυχής. Η στίχη χρώμα της σκουριάς και της αλμύρας, κάθε λέξη ατσάλινο καρφί, ως τα επόμενα συναπαντήματα θα αφουγκράζομαι της καρδιάς τους χτύπους. Ποταμός της γνώσης εσύ στον 20ο αιώνα, που σε απόλυξή του στου 21ου τη θάλασσα δεν πρόλαβες να βρεθείς, χάθηκες στο έρευος του αιώνα. Εκεί που η άνοιξη κινούσε το εμπριμέ της, ύπνου πανάκι σήκωσες αιωνιότητας και Απρίλιδες 17 σήμερα σεριανίζεις. Στον Αγαθάγγελο Αγγελιδάκη.
1: Νικόλα, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Το απήγγειλες υπέροχα.
19: Ευχαριστώ, Νικόλα.
20: Να πάρω μια καλημέρα από τον Ηλία το Φανουράκη. Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα, στους ακροατές και ιδιαίτερα στους καλεσμένους σου. Έχω μείνει άφωνος. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Εχθές γνώρισα τον Λουκαδάκη. Θα μπορούσα να γράφω μια ολόκληρη μέρα και επειδή δεν γίνεται, θα πω ένα που τα εμπεριέχει όλα. Άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Όσο για το βιβλίο, το έχω μείνει άφωνος. Δεν χορτίνω να το διαβάζω. Και πάλι συγχαρητήρια και στους δύο. Καλή συνέχεια και δύο ματινάδες. Η πρώτη για το Σταυρουλάκη, η δεύτερη για το Λουκαδάκη. Σταυρουλάκη, είσαι μεγάλος ποιητής και ματινάδολόγος. Και όταν μιλούν τα χείλη σου, στσάλους δεν πέφτει λόγος. Και στο Λουκαδάκη,
1: εξαιρετική.
20: Όταν μιλούν τα χείλη σου, αηδόνια και λαϊδούνε. Κι οι πάντες νεκρική σιγή κάνουν να σε γρικούνε.
19: Γιώργο, μου επιτρέπεις να πω δύο λόγια για τον φίλο πια Ηλία. Χθες τον γνώρισα, ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Του το είπα κιόλας ότι στους ανθρώπους που βάζω στην καρδιά μου πρέπει να τους κοιτάξω στα μάτια, πρέπει να τους συναντήσω. Το συνάντησα λοιπόν και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Του πέμπω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα λόγια του.
1: Και εγώ να τον ευχαριστήσω τον Ηλία, αν και δεν τον έχω δει προσωπικά, αλλά μιλάμε έστω αυτό το λίγο. Πρέπει να είναι πολύ αξιόλογος και άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ηλία, επέτρεψέ μου να σου πω ότι όταν άκουσα ότι είχες προδοθεί από τη Φιλία, έγραψα ένα τραγούδι, ένα ποίημα το οποίο έγινε τραγούδι και θα το ακούσεις ευθύς αμέσως.

0: φίλοι μου σκορπίσανε. Ματώσανε τα χείλη μου το τραγούδι σε ποίηση Νικόλα Σταυρουλάκη.
1: Αφιερωμένο στον Ηλία αποκλειστικά και σε όλους όσοι έχουν προδοθεί από φίλους και όχι μόνο.
0: Ο Ηλίας σε ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Στέλνει το μήνυμα τώρα.

0: Ευχαριστώ, Λίτο Σαυρουλάκη, που ήμουν η αιτία να γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Η υγεία δεν είσαι μόνος προβλεμένος, είμαστε όλοι δυστυχώς. Εγώ έχω γράψει μια ενότητα, το εμπάρκος, η οποία είναι μέσα στο δήλων άδειλων, το οποίο είναι κάπου 85 ποίηματα και γράφτηκε μέσα σε, δεν ξέρω, σε 10 μέρες πιθανόν και λιγότερο. Φαντάσου τι προδοσία πήρα εγώ τότε. Αυτό σου λέω μόνο, δεν είσαι μόνος.
0: Νικόλα Σταυρουλάκη, τι είναι το δήλων και τι το άδειλων
1: στη ζωή σου? Το δήλων άδειλων είναι στην ουσία τα πάντα. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί κλείνουνε. Φανερά και αφανέρωτα, γνωστά και άγνωστα. Γιώργο, τι να λέμε τώρα. Η ζωή τα έχει αυτά. Και εμένα, δόξα τω Θεώ,
0: τα σκαμπανεβάσματα της ζωής
1: μου τα έχει δώσει απλόχερα. Αλλά ας μην το βαρύνουμε άλλο. Έχουμε χρόνο για το δεύτερο μέρος, Γιώργο, ακόμα.
0: Έχουμε 4 λεπτά μέχρι τις διαφημίσεις.
2: Ωραία, να διαβάσω το Τιμαλφί τότε.
1: Να διαβάσει ο Νίκος κάτι.
2: Να διαβάσω από αυτό, από το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ένα ποίημα σχετικό με την προδοσία.
0: Και να πω σε εσάς που θέλετε να παρέμβετε, να μιλήσετε στην εκπομπή μετά τις 12, ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες.
1: Αν προλάβουμε.
2: Λοιπόν, το ποίημα τιτλοφορείται «Τα Τιμαλφί» και είναι στο βιβλίο το δεύτερο του Νικόλα, το «Δήλων άδειλων». Τα Τιμαλφί. Πικροδάφνη, ο κρυψώνας των ματιών, ανέμου φόβος και έλεος, στον λόγον το λεπτό σκηνή, ακροβατώντας στη χέτη των κυμάτων, τα Τιμαλφί φιλήματα τρομάζουν. Ο λιθοβολισμός στα βλέφαρα, τράβλισμα με νερατζιά στη γεύση, δάχτυλα λέπια, χάιδεμα. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται η αγάπη, εισπράξτε την ομολογία της σιωπής. Εδώ ξεψύχησε ο λόγος και αναπαύτηκαν οι λέξεις.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
2: Αυτά είναι λοιπόν τα Τιμαλφί.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
2: Τα ψεύτικα Τιμαλφί.
0: Ένα ακόμα τραγούδι. Σε ποιήση Νικόλα Σταυρουλάκη, η Γαλέρα με τη Μαρία Κότη. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο. Στην επιστροφή μας ακούσουμε για τη Μαρία Κότη στον αέρα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθιμνους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθιμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθιμνους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι από δεν γερνά η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809.
12: Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
20: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
19: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
21: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
23: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
24: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και επιτά θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
25: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
26: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
27: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
26: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
28: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
29: Και χοιρινό καρέ 5 και 28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
28: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη.

0: Σε ποιήση Νικόλα Σταυρουλάκη, Γαλέρα με τη Μαρία Κώτη. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα και η Μαρία είναι στη γραμμή. Μαρία Κώτη, καλημέρα από τον Ερωτόκριτο.
1: Καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Ο ποιητής μας εδώ θέλει να σου πει μια καλημέρα, ακούγοντας και το αγαπημένο μας τραγούδι.
2: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέμβαση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, πάντα καλά και πάντα δημιουργικός ευχόμαστε όλοι.
2: Και να έχουμε όλη γαλέρα, αλλά να είναι καλή. Με ήρεμα νερά, με ήρεμα.
1: Με ήρεμα, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να προσπαθούμε όσο μπορούμε, ό,τι και αν συμβαίνει, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
0: Μαρία, πες μας δύο λόγια για τον Νίκο του Σταυρουλάκη.
1: Να πω για τον κύριο Νίκο ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος σε αυτό που κάνει. Είναι αφιερωμένος σε αυτό που κάνει. Μας έχει δώσει από τον ανθό της καρδιάς του, από τον ανθό, από το καταστάλαγμα της ζωής του που δεν ήταν εύκολη, πάρα πολύ ωραία δείγματα γραφής. Και είμαστε τυχεροί που μας έχει επιλέξει και που έχουμε καταφέρει να τραγουδήσουμε τόσο όμορφα τραγουδιά.
0: Και εμείς είμαστε τυχεροί που ακούσαμε τόση όμορφη ερμηνεία μέσα από τα τραγουδιά σου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα, για τις ακροάσεις, για τη συμπόρευση. Να πούμε για τον κύριο Νίκο ότι έχει μια εξαιρετική οικογένεια και έχω και την τύχη να είμαστε συμμαθήτρες με την κόρη του, που είναι και αυτή πολύ ταλαντούχα, την Ειρήνη μας, και που είναι στις χοροδίες μας και συμπορευόμαστε με πολύ ωραίο τρόπο. Να έρθετε να μας ακούσετε και όλος όταν θα κάνουμε τις παραστάσεις μας στο Πολιτιστικό, 26-27 Μαΐου, να είστε εκεί.
2: Θα τον παρακινήσω τον Γιώργο, θα τον παρακινήσω να έρθει να κάνει και ρεπορτάζ.
0: Να μας το θυμίσετε εκείνες τις μέρες.
1: Είναι και σόλο η Ειρήνη εκεί και είναι εξαιρετική. Είναι τυχερή που έχουμε την Ειρήνη στην ομάδα
0: μας. Να το πούμε εκείνες τις μέρες και στον κόσμο που θέλει να έρθει.
1: Βέβαια.
2: Μαρία, ήταν τιμή μου που συμμετείχες στο CD Γαλέρα και πήρε και το ομώνυμο τραγούδιο δίσκος. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία.
1: Σας ευχαριστώ επίσης, πάντα δημιουργικός.
2: Και θα ξανακάνουμε κι άλλο τραγούδι. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τους άντρες σου. Ευχαριστώ.
1: Και εσύ, την οικογένειά σου, κύριε Νίκο μας. Ευχαριστώ για όλα.
2: Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ,
0: καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, Μαρία Κώτη.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Να είσαι καλά σήμερα με την εκλεκτή παρέα που ήσασταν.
0: Άκουσες και το ποίημα για τον Αγαθάγγελο?
1: Άκουσα τα όλα. Έπα, είμαι σταυροχεριασμένη και σας εγρικώ. Είναι η καρδιά μου σκυρτισμένη.
0: Και σήμερα η εκπομπή είναι μια εκπομπή μηνυμάτων. Περνάμε πολλά μηνύματα, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Με τη σύγχρονη μάστιγα, με τα δυχήματα που κάθε μέρα.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, και χαίρομαι. Και να ξεκινήσω, δα Νικόλα μου Σταυρουλάκη, από σένα θα τα κάρω και από είδα από και για το γαμπρό μου, γιατί πια το ξέρουν όλοι ότι είναι ο Νίκος ο γαμπρός μου.
2: Άμα δεν πει, σε κάγεις, καημένη θεία.
1: Αλλά θα ξεκινήσω, Νικόλα Σταυρουλάκη, από σένα που είναι και η εκπομπή σήμερα δική σου, και θα πω σήμερα απάνω στον ουρανό όλες οι ψυχές θα είναι ανελωμένες και θα γρυκούνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σε συγχαίρω για αυτό το μήνυμα που περνάς. Από μέσα από τον πόνο σου καταφέρεις και εσύ να περνάς μηνύματα στον κόσμο, και μαγάρι να πιάσεις παιδί μου τόπο, να γεννεί ένα σπόρος, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην άσφαλτο και χάνουμε τόσα νέα παιδιά. Σε συγχαίρω, Νίκο, για το έργο σου που έκαμε στα δάκρυά σου μελάνι και έκαμε τον πόνο σου χαρτί και κάθεσαι και γράφεις αυτά τα ωραία και σημαντικά λόγια. Να χαιρετήσω την οικογένειά σου, την αγαπημένη σου Φρυδερίκη, το Ρινιό, το Γιάννη, όλους που σίγουρα θα γρυκούνε, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου.
2: Και τον Αγαθάγγελο, το μικρό.
1: Το μικρό Αγαθάγγελο, και χαιρετώ και τον γαμπρό μου τον Νίκο, τον αξιοαγάπητο στον κόσμο πια Νίκο. Και αδερφό σου Νίκο, όπως λες, και σας εύχομαι να είσαστε πραγματικά.
2: Είναι αδερφός και το ξέρεις, είναι αδερφός.
1: Γιατί και ο Νίκος δεν έχει αδερφό, έχει δύο υπέροχες αδερφές. Αλλά να είστε αγαπημένοι και να κάνετε αυτό το θεάρεστο έργο που κάνετε μαζί. Χαίρομαι, Νίκο, που ανεθίβαλε στον Αγαθάγγελό μας το σχολείο του χωριού μας, αυτόν τον άνθρωπο τον υπέροχο πραγματικά, που άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα και αυτό στην αιθιά απάνω και ήταν στη ζωή μας όχι μόνο ο ρημαδόρος ο μεγάλος, κύριε Γιώργο, ο Αγαθάγγελος, δεν είχε πιάσει
0: τον. Ναι, τον έχω ακουστά, τον έχω ακουστά. Σίγουρα τον έχω ακούσει όλοι.
1: Είχε κύριε Γιώργο ένα χάρισμα που δεν το έχουμε εμείς. Εγώ δεν το έχω αυτό το χάρισμα με τίποτα. Μπορώ να γράφω κάποια λόγια, αλλά δεν έχω χάρισμα. Τα έλεγε απόξω, δεν τα είχε γραμμένα ποτέ. Δηλαδή αυτό ήταν συγκλονιστικό.
0: Μπορούσε να μιλάει με τις ώρες, με τις ματινάδες δηλαδή.
1: Ναι, να λέει τώρα μία ρήμα ολόκληρη, μιλάμε με θέμα σοβαρό και να μην έχει γράψει πράγμα, μόνο τα λέει έτσι.
2: Μαρία, δεν είναι μόνο αυτό, να φανταστείς ότι τον Ερωτόκριτο τον έλεγε όλο απ' έξω, έτσι.
1: Το ξέρω. Εγώ παιδί και εγώ σύσταξα να τον λένε και στα δεντρά. Και θα πω, γιατί τρώει το χρόνο και είναι δικό σήμερα, ότι δυο ματινάδες είχε πει την πρώτη χρονιά που εντάκαρε το χωριό να αναπλάσετε από είχαν φυτέψει τα δέντρα. Είπε λοιπόν δυο ματινάδες.
2: Θα αληθινός, την έλεγα εγώ, αλλά πες την εσύ Μαρία, πες την.
1: Αληθινός λέει παράδεισος θα γίνει κάποια μέρα. Δεν ξέρω αν αξιωθώ να κάτω στον αέρα, μα η ψυχή δεν χάνεται, θα γίνεται αειδόνη και απάνω στα ψηλά κλαδιά θα βγει να ξεφαντώνει. Εγώ λοιπόν, θεία Αγαθάγγελε, πάτησα και σου λέω, ο Άγιος Ευμένιος έδωσε ευλογία και το χωριό μας η αιθιά παίρνει μεγάλη αξία. Τα δέντρα μεγαλώσανε όπως είχες προβλέψει και σίγουρα στα κλαδιά θα έχεις και πολέψει. Εκεί θα είναι η ψυχή να τα αποκαμαρώνει, μικρός που ζήτης της αιθιάς, γη Πετροχελιδόνη. Θεία Αγαθάγγελε, ήσουνε διδακτικό σχολείο και μας εδίδαξες αρχές και να άρετο το βίο. Ποτέ δεν θέλω για να κλαις, ούτε να μιζεριάζεις και όταν γινότανε κακό να το καυτηριάζεις. Έλεγες μη συμπαίνετε φωτιά που ντουμανίζει, γιατί ακόμη και η φωτιά στην πράξη μας μανίζει. Σήμερα στο Ρωτόκριτο ήρθε η αθηβολή σου, απ' το γαμπρό σου Νικολή ένα εκλεκτό παιδί σου. Η τύχη τον εκτύπησε μα κάτω δεν το βάνει, και έκαμε τον καημό χαρτί τα δάκρυα μελάνι. Και έργο κάνει όμορφο, ο πίσω να απομείνει. Σ' όλους αυτούς τα που πονούν, παρηγοριά να δίνει. Αυτά, Νίκο μου παιδί, με έχω να σας πω.
2: Πολύ εύστοχη, αγαπητή θεία. Επέστρεψέ με να σε λέω θεία, γιατί σε νιώθω και σαν τη μάνα μου.
1: Είμαστε...
2: Με συγκίνησε βαθύτατα.
1: Είστε την πρώτη μα ξαδέρφη, γιο, κύριε ναι. Γιώργο, είναι πρώτη, η γιαγιά μου και η μάνα μου και η γιαγιά του αδέρφια. Είναι την πρώτη μα ξαδέρφη, γιο, ο Νίκο. Είμαστε τρεις τέτραπλο συγγενείς και από τον Πεθερό και από την Πεθερά και από τους πάντες και πολύ αγαπημένους. Και χαίρομαι, Νίκο, παιδί μου, και κάντε αυτό το θεάρεστο έργο που έχετε ξεκινήσει. Σα χαιρετώ, κύριε Γιώργο.
2: Σε ευχαριστούμε
1: Γιώργο.
2: Για την παρέμβαση. Μαρία, να καλά.
0: Πολύ, κυρία Μαρία.
3: Ώρα καλή, ώρα καλή, μαμά.
1: Αγαπημένε, Νίκο μου, γαμπρέ μου, που χαιρετώ την Κιτούλα, τη Φρυδερίτσια, να μας εγρικούνε και να είστε παιδί μου καλά και να έχετε την αγάπη και την ομόνια του Χριστού και της Παναγίας της οικογένειας σας.
0: Και να πούμε και καλά. Χρόνια πολλά για την Κυριακή γιορτή της μητέρας, έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
1: Να χαίρετε και τις μανούλες όλοι.
2: Καλή συνέχεια, αγαπητή θεία.
1: Σας χαιρετώ, παιδιά, σας χαιρετώ.
3: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να πω δύο πράγματα, γιατί εδώ βέβαια δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά ποίηματα του Νίκου, αλλά ο Νίκος είναι πραγματικά ανεξάντλητος. Οι δύο συλλογές έχουν πάρα πολλά ποίηματα τα οποία, που έχει εκδώσει μέχρι τώρα, τα οποία ποίηματα αγγίζουν από κοινωνικά θέματα μέχρι προσωπικά, μέχρι ταξιδιωτικά. Στην τριλογία που ετοιμάσαμε μαζί με τον Νικό, όλα επιμελήθηκα, μου έκανε την τιμή και μάλιστα με έβαλε και να επιλέξω κιόλας στα τραγούδια. Πήρα στα χέρια μου, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, πάνω από 1600 ποίηματα, και από τα 1600 ποίηματα επιλέξαμε και κάναμε τρία βιβλία τα οποία θεωρώ ότι θα κάνουν μεγάλη εντύπωση. Και θα ήθελα, αν θέλει και ο Νίκος, να προχωρήσουμε λίγο στην ποίηση.
2: Να μου επιτρέψει να μπω
3: ναι, Νίκο,
2: με το θέμα της γραφής όσον αφορά την ποίηση, να διαβάσω δύο μικρά τα οποία έχουν τον αντίκτυπο γενικότερα της γραφής και της ποίησης. Γραφή. Λευκή σελίδα. Ποιος είδε και δεν τρόμαξε. Στα άγραφα επιμένοντας να σέρνεται πάνω της μολύβι, να γίνει δική μου γραφή. Πάνω εκεί γονέα σε απώλεια παιδιού, που όσο δύναμαι και μπορώ στην απουσία του γραφή θα κάνω. Και άλλο ένα μικρό όσον αφορά την ποίηση. Η ποίηση είναι δρόμοι λαβυρίνθου. Οι έχοντες το μύτο θα βρουν και την έξοδο, και οι φωτισμένοι. Νίκο, μπορείς να συνεχίσεις. Ευχαριστώ.

0: δύο υπέροχα τραγούδια, Νίκος Ανδρουλάκης, Θάλασσα και της γιατριάς είσαι. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τραγουδάει σε ποιήση Νικόλα Σταυρουλάκη. Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Μπορείς να κρατήσεις.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Ερωτόκριτο, με τους πάρα πολλούς ακροατές, αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί πραγματικά στηρίζει τον πολιτισμό της Κρήτης στο ραδιόφωνο.
0: Το ξέρω ότι μας αγαπάς και εμείς σας αγαπούμε, σε αγαπούμε πάρα
2: και
0: πολύ
2: εγώ, Γιώργο, μου
0: και σου δίνουμε συγχαρητήρια.
2: Τον Νίκο και τον άλλο Νίκο και χαίρομαι πολύ που σας ακούω από εδώ από την Αθήνα, τη συνεφιασμένη σήμερα. Να είστε καλά και πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Καλημέρα αδερφέ Νικόλα μου.
2: Καλημέρα Νικό, τι γίνεται, είστε καλά?
1: Μου επιτρέψει λίγο, γιατί συγκινήθηκα προηγουμένως. Είμαι και πολύ ευαίσθητος πάνω στο θέμα αυτό, τι να κάνω. Κατευθείαν οι καταράκτες τρέχουν. Τέλος πάντων Νίκο, να σου πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου έκαμε στην τιμή να συμμετάσχεις στο CD. Αυτό το εξαιρετικό CD για μένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, που μελοποίησε ο αγαπητός μας ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης και έδωσε και εσείς ψυχούλα.
2: Και εγώ το έκανα με πολύ αγάπη, με πολύ χαράκι, να συμμετέχω στη Γαλέρα με τρία τραγούδια. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το φίλο τον Νίκο. Γιώργο Λεκάκη, επιτρέπεις να πω δύο λόγια?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Γι' αυτό βγήκε.
2: Λοιπόν, τα έγραψα γιατί δεν μπορώ να τα λέω. Γιατί
0: ναι.
2: Έχω. Λοιπόν, ακούστε. Ο Σταυρουλάκης μαζεύει τις στιγμές του παρελθόντος και μας τις δίνει μέσα από την ποίησή του. Κάνει ένα καθημερινό αγώνα για να φωτίσει την αλήθεια. Χαράζει την ποίησή του μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μέσα από πολλές ώρες αγωνίας και μοναξιάς. Πράγματα που σου περιορίζουν τη ζωή. Ο Νίκος, μετά από αυτό που του συνέβη, δεν θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένος με τίποτα και δεν θα έπρεπε να βρίσκει πουθενά παρηγοριά. Όμως είναι αισιόδοξος και μπορεί και αναπνέει, και αυτό συμβαίνει με τους φιλότεχνους. Και ο Σταυρουλάκης είναι ένας από αυτούς. Κάνει προσπάθεια για να σταματήσει επιτέλους αυτό το χάος και να σταματήσουν τα βιαστικά βήματα. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν βιαστικά βήματα. Βιαστικό βήμα είναι όταν δίνεις ένα 12χρονο παιδί ένα μηχανάκι. Βιαστικό βήμα είναι όταν δίνεις σε ένα 13χρονο παιδί ένα αυτοκίνητο. Αυτά είχα να πω. Εύχομαι να σταματήσει πραγματικά αυτό που συμβαίνει και να είναι όλα καλά στη ζωή. Αυτά είχα να πω για το φίλο μου τον Νίκο. Τον αγαπώ πολύ και το ξέρει. Αγαπώ την οικογένειά του και το ξέρει, και το εύχομαι να είναι καλά, να μας χαρίζει ωραίες ποιητικές δημιουργίες.
1: Νικόλα, δεν έχω λόγια. Μες κατά συγκινήσει πάλι, όπως το κάνεις κάθε φορά. Να έχεις υγεία. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι τον Αντώνη σου και τον Μάνο σου.
2: Ευχαριστώ
1: και τα εγγόνια σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και μόλις κατέβεις να βρεθούμε.
2: Να είμαστε καλά όλοι οι ακροατές του Ερωτόκριτου και Γιώργου μου. Πάντα δυνατά.
0: Να είσαι καλά Νίκο. Χάρηκα που σε άκουσα.
2: Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Πάντα επιτυχίες.
1: Καλημέρα. Γεια σου Νικόλα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Βασιλιάδες της Ιδώνας, ο Ερμής και ο Ποσειδώνας, όλοι να αγκαλιαστούμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια.
4: Τι κάνετε?
0: Πιστεύω ότι τα λέμε καλά σήμερα.
4: Σήμερα τα λέμε καλά, αλλά δεν τα τηρούμε, δυστυχώς. Τα λέμε και δεν τα τηρούμε.
0: Γι' αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε.

0: Άντε, η ζωή σας άδικα. Άδικα. Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου Τόνια, γεια σου Τόνια.
3: Την παρέμβαση, να είσαι καλά.
1: Να πάρουμε και μια καλημέρα από τον Αντώνη τον Κουκλινό. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Εκπομπή ποίησης και λόγου σήμερα από δύο καλούς μου φίλους και ξεχωριστούς δημιουργούς. Νίκο Σταυρουλάκης, ο ποιητής που μέσω του κοινού μας φίλου Νίκου Λουκαδάκη έχουμε γνωριστεί από κοντά στην παρουσίαση του βιβλίου και έκτοτε έχουμε ξαναβρεθεί όπως προχθές στην παρουσίαση της κυρίας Τακάκη στο Ηράκλειο. Μόνο καλά λόγια και σεβασμό τρέφω στο πρόσωπο και στο μεγάλο έργο σας και σας απολαμβάνω σήμερα στην εκπομπή. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Αντώνης Κουκλινός.
2: Την αγάπη μου, φίλε μου, καλέ, την αγάπη μου.
1: Πολλά συγχαρητήρια έχουμε από την Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανοδάκη, στην όμορφη παρέα μας και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Το ίδιο και από τον Νίκο τον Τρανοδάκη από την Άξο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Έχουμε χαιρετισμούς και από τα Χανιά. Μας ακούει ανελιπώς η Ρούλα Αγκανά Μπούχλη με την καλημέρα της, τα συγχαρητήριά της στους εκλεκτούς καλεσμένους.
4: Να είναι ένα καλά. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους από καρδιάς. Να είσαστε καλά.
1: Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν το ποίημα που θέλουμε.
2: Θα ήθελα και ας μας πει ο Νίκος μετά δύο λόγια. Ο Νίκος δεν θα μπορούσε ένας ποιητής να μην εμπνέεται από τους μεγάλους ποιητές. Εδώ λοιπόν σε αυτό που θα διαβάσω αναφέρεται στον πολύ σπουδαίο ποιητή μας, τον Χριστόφορο το Χριστόφορο Λιοντάκη. Θα διαβάσω το ποίημα και θα ήθελα να πει και δύο λόγια μετά ο Νίκος για τον Χριστόφορο. Το ποίημα λέγεται «Οι βουλές της ποίησης». Μνήμες παρούσες, έντονες, βιώματα υπενικτικά, εκφράσεις, πένθη, αναφορές που σε σημάδεψαν και μια γιαγιά της δοτικότητας, πρόσωπο τραγικό, ζωή, ζωή της ένα. Χειρονομία του ελάχιστου, στο μεγαλείο προσώπων και πραγμάτων, ο θρίαμβος της φύσης. Γενέθλιος τόπος, αφηγήματα, ομολογίες χρόνων παιδικών, σηματορή. Από το φαινομενικά ασήμαντο, βαθιά αθώο, μεγάλο δρόμο μας παρέδωσες. Οι βουλές της ποίησής σου παρηγοριά, φωτοδότα της τέχνης, συνειδητά ολιγογράφε ποιητή, λέξεις, εικόνες γίναν στα φυγήματά σου. Συμπάσχω. Παράδεισος της Αρκαδίας σου, ύδατα, φτέρη άγρια, μυρτιές, κούρλες κρεμαστές και πικροδάφνες, ολόλευκες και πορφυρές, άρωμα μουσμουλιάς και δάφνης, νυφικό ιοπόρες φορεμένο και η ζωοδόχος να ευλογεί. Κρυσφύγετο το μεταξόδεντρο της εφηβείας σου, στέγαστρο των γραμμάτων, σιωπή εκοφαντική στο σήμερα. Μήτρα της γέννησής σου, δωρεά πολιτισμού, μουσείο στεγάζει. Οι ελαιώνες τον επιτηρούν, τον τρέφουν. Ω γενναιόδωρε, κόμη της ποίησής σου, τις πληγές μου επουλώνει.
4: Νικόλα, δεν έχω λόγια να σου πω. Αυτό το ποίημα είναι τόσο βιωματικό. Πρέπει να σας πω ότι ο Χριστόφορος Λιοντάκης ήταν ο δάσκαλος και μέντορας μου. Αυτός με πήρε από το χέρι και με έβαλε σε αυτή την ατραπό που λέγεται ποίηση. Ένα ποτάμι που δεν έχει να σε φέρει ποτέ πίσω, σε τραβάει πάντα και σε πάει εκεί που αυτό νομίζει. Εγώ δεν την επέλεξα την ποίηση ή εκείνη με επέλεξε, δεν ξέρω πια τι να πω. Ο Χριστόφορος ήταν για μένα ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει όσον αφορά τα γράμματα. Εγώ δεν ήμουν αδιαβάστερος.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανότητων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρίο και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
19: Αλκάρτια τους. Σαπότ. τη χαμόγελο στα χείλη του σαν τύχη και χτυπήσει. Θα δει ο πόνος αυστηρός πίσω να του γυρίσει και με πικρό αναστεναγμό θα υποχωρεί το γέλιο για θα έχει ο πόνος στην καρδιά σκάψει βαθύ θεμέλιο. Αυτοί οι γονείς και να γελάσουν μετά που θα χάσουν το παιδί τους είναι μηχανικό το ζέλιο. Δεν είναι αληθινό. Γι' αυτό τα παιδιά να προσέχουν όταν φεύγουν από τα σπίτια τους. Καλή συνέχεια.
20: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
21: Καλά.
20: Ευχαριστούμε
21: καλή
20: πάρα
21: συνέχεια.
20: Πολύ.
21: Ευχαριστούμε.
22: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το ποίημα.
23: Αφορμή που κάναμε το αφιέρωμα στη μνήμη του Αγαθάγγελου, του πεθερού μου και πατέρα μου, επιτρέψτε μου να διαβάσω και ένα ποίημα που έχω γράψει για το βιοϊκό πατέρα μου. Βουτιά Ανάσας είναι ο τίτλος. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε νωρίς στο δρόμο, χωρίς όμως να πιαστεί, δίχως της μάνας χέρι. Στην άκρη εκεί του ποταμού φύτευε ρόδα και ζωή, τα χρόνια στην Αλάνα. Στο δύναμε αξόδευτο, σε μιας βουτιάς ανάσα, αρχέστηκε στο σήμερα, βλέποντας τη ζωή. Σε κασέλα φίλτιση, τα άγραφα όνειρά του, στο αύριο κρυμμένα, σκυφτός να προχωρεί. Μέσα στη μιζέρια του, σκάρουνε ταξίδια, για κεραμίδι σπίτι να αποφύγει τη βροχή. Πήρε μάτια και ψυχή, πίνα στο δισάκι, πίσω το ακατανίκητο, το ρύπιζαν στιγμές. Ένα μέτωπο γυαλί, τα χνάρια του Λεβάντα, με όνομα Αγιοστράτη έφυγε μακριά. Στο γύρισμα του χρόνου, σώμα καρδιά τσακίσαν, πόνοι και καημοί. Στην άκρη εκεί του ποταμού, που φύτευε δώρα και ζωή, τώρα ζωή αφήνει στον αγαπημένο μου πατέρα.

0: Κορώνα στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Εκπομπή ποίηση σήμερα. Νικόλα Σταυρουλάκη, Νίκο Λουκαδάκη. Για ένα υπέροχο τραγούδι, ο Φάρο. Σε ποίηση Νικόλα Σταυρουλάκη. Σύνθεση Στάθης Σταμελόπουλος, ο οποίος είναι και στη γραμμή, ένας αγαπητός συνθέτης και συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα από τη Λάρισα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είστε εκεί στην Κρήτη?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο καιρός φτιάχνει σιγά σιγά και πάμε καλοκαιρινά.
1: Στην πανέμορφη Κρήτη που την αγαπάμε όλοι.
2: Καλημέρα, Στάθη μου.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Είσαστε οι δύο Νικολάδες εκεί δηλαδή.
2: Ναι, είμαστε εδώ.
1: Μπράβο.
2: Παρεούλα.
1: Και τη Δήμητρα και τη Γιαννούκα. Μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Να την καλημερίσουμε και τη Δήμητρα, τη Γιαννούκα. Ναι, και αν τη δεις, πες της ότι έπαιξε το τραγούδι της πάλι σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε πολύ τον σταθμό, τον Ερετόκριτο. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
0: Πόσο δύσκολο είναι η μελοποίηση της ποίησης?
1: Δεν μπορώ να πω, θα μου επιτρέψω να μιλήσω στον ελληνικό, έτσι?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε δύσκολη ούτε εύκολη, είναι να σε πνέει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φορές, ας πούμε, που λες τώρα πρέπει να γράψω μουσική και δεν σου βγαίνει με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι με τον Νίκο τους στίχους, τον οποίο Νίκο βέβαια δεν έχω συναντήσει ποτέ, δεν έχουμε συναντηθεί, αλλά έχουμε μια τόσο καλή φιλία.
0: Ναι, ναι, δηλαδή. Μου το είπε αυτό, ότι έχετε μια αδερφική σχέση, αν και δεν γνωρίζεστε από κοντά.
1: Ναι, αν και είμαι και λίγο αυστηρός, καμιά φορά μου κάνει παρατήρηση, αυτό δεν το έγραψες καλή μουσική. Είναι αδερφός ο Νίκος. Ναι, δέσαμε και μπορώ να πω ότι με εμπνέουν τα τραγούδια, οι στίχοι που στέλνει. Έχουμε γράψει κι άλλα, τα οποία δεν έχουμε βέβαια βάλει στο στούντιο. Έχουμε αρκετό υλικό ακόμα.
2: Θα παίξει και το του Τσιτσάνη Πενιά στο τέλος, να την ακούσουμε.
1: Τσιτσάνη Πενιά, ωραία, ναι, να την ακούσουμε. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που γνωριστήκαμε διαδικτυακά, δέσαμε. Νομίζω ότι επειδή παίζει και το Φάρο τώρα και είναι ένας από τους φάρους της Κρήτης, ποιητικά μιλώντας.
2: Μην τα παραλές.
1: Δεν τα παραλέω, ρε Νικόλα, έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο άνθρωπος που κάθεται και σπάει το κεφάλι του και μου στέλνει και μου λέει, για δες το αυτό, αδερφέ, πώς είναι, πόσο φαίνεται. Λοιπόν, και τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται σήμερα. Σήμερα που τα πάντα έχουν γίνει εμπορεύματα. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ποιητάδες.
2: Ας πούμε ότι βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, αγαπητοί αδερφέ.
1: Εντάξει,
2: Στάθη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να έχουμε τα πόδια να πατάμε στη γη, γιατί περάσανε ειδικά από την Ελλάδα ποιητές τεράστιοι και συνθέτες και τραγουδιστές, και θα πρέπει να έχουμε χαμηλά τα μάτια και να πατάμε στη γη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε.
2: Στάθη μου, μια και δεν μας άκουσες, γιατί εκεί που είσαι δεν έπιανες, μιλήσαμε για τα τροχαία.
1: Ναι.
2: Αυτή τη μάστιγα.
1: Ναι, παρακολουθώ και αυτό το συμβάν, το προσωπικό εδώ.
2: Δυστυχώς τα έχουμε αυτά.
1: Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μάστιγα και το συγκεκριμένο γεγονός σε συγκλονίζει, γιατί βλέπεις ότι είναι από τις περιπτώσεις που δίνεις άδικο, αλλά κάπου μέσα υπάρχει και αυτή το αίσθημα του αδικημένου όσον αφορά, εννοώ, τον θήτη.
2: Ας μην το θίξουμε αυτό, Στάθη.
1: Αυτό
2: είναι μεγάλη πληγή. Μην την ανοίγουμε.
1: Ακριβώς.
2: Δεν το θίξαμε.
1: Είναι λεπτά θέματα αυτά.
2: Ναι.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει σιγά σιγά σαν κοινωνία να προχωράμε προς τα μπρος, και γι' αυτό άλλωστε αυτό το ρόλο το παίζουν και οι άνθρωποι των γραμμάτων.
2: Ας δούμε το φως στο βάθος, ας δούμε το φως για να φωτιστούμε όλοι. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Όταν θα έρθω, πιστεύω, αισιοδοξώ το καλοκαίρι να έρθω, θα περάσω και από το σταθμό να σας γνωρίσω.
2: Θα έρθουμε εδώ να τον δεις τον Γιώργο από κοντά, να τα πείτε.
0: Σε περιμένουμε με το καλό.
2: Και όταν ξενικιαστεί το υπόγειο κάτω, θα σου το δώσω να μείνεις μόνιμα.
1: τώρα μάλιστα. Αυτό με το πώς τη Φεβρονία θα τρελαθεί.
2: Να το πεις, να το πεις.
1: Έγινε, έγινε. Λοιπόν,
2: γεια σου, αδερφέ.
1: Την αγάπη μου. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Στάθη μου, γεια.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
3: Σας αγαπώ όλους, καλημερίζω όλους.
0: Κυρία Γουτικάκη.
3: Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερο σήμερα, παρόλες τις στενοχώριες μου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει θάνατο και ξέρουμε τι είναι ο θάνατος. Αλλά σήμερα χαίρομαι γιατί ακούω δύο πρόσωπα γνωστά μου, αγαπημένα, που είσαι αιτία, ο ερωτόκουτος είναι αιτία και γνώρισα τόσους ανθρώπους καλούς. Κύριε Σταυρουλάκη, δεν σας θυμάμαι. Αλλά σας πρώτα πρώτα συγχαρητήρια που θα ανεδείξετε και το χωριό μου. Γιατί με ρωτούσαν από πίσω και έλεγα από το ίν. Γιατί έτσι έκανα 7 χρόνια. Εκεί βρήκα αγάπη, βρήκα συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ όλους. Όλο το ίν αγαπώ. Δεν ξέρω κανένα. Θέλω να σας πω, πάντα καλά να είστε και πάντα να ανεβαίνετε πολύ ψηλά στη ζωή σας. Να έχετε υγεία, θάρρος και βοήθεια από το Θεό.
2: Κυρία Κοντικάκη, ένα ναι. πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω από τα βάση της ψυχής μου όλους εσάς που παρεμβήκατε σήμερα, αλλά εσάς ιδιαίτερα, γιατί ενώ άκουγα Κοντικάκη και θυμόμουν τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, τη Στυλιανή, για τον πατέρα μου τον Πέτρο, που λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο δάσκαλος με τη δασκάλα στο ίνι, εγώ έλειπα. Έλειπα και δεν σας...
3: Δεν σας θυμάμαι κι εγώ.
2: Ναι, ναι, μόνο έτσι λίγο σαν εικόνα μπορώ να σας θυμηθώ.
3: Εγώ δεν έτυχε... ήθελα να περάσετε από το σπίτι να σας γνωρίσω.
2: Ναι, δεν έτυχε ποτέ να σας δω κατηδίαν στο ίνι, γιατί δεν πολύ ερχόμουν, γιατί με είχε καταπιεί και εμένα το Ηράκλειο δουλειά και γενικότερα μετά μου έτυχε και αυτό που μου έτυχε. Χάθηκα από τον κόσμο. Τέλος πάντων, κυρία Κοντικάκη, για να μην μακρηγορούμε, κάποια στιγμή θα πάρω το τηλέφωνο από τον Γιώργο και θα σας πάρω να μιλήσουμε.
3: Ευχαρίστω. Εγώ εδώ μένετε στο Ηράκλειο.
2: Κοκκίνη μένω, κοκκίνη.
3: Κοκκίνη. Εγώ μένω στις Ούβες το καλοκαίρι.
2: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω.
3: Να έρθείτε από εκεί.
2: Θα βρεθούμε, κυρία Κοντικάκη, ναι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε καλά.
3: Και εσείς να είστε καλά και η οικογένειά σας.
2: Ευχαριστώ
3: κύριε
2: πάρα
3: Νίκο
2: πολύ.
3: Κύριε Νίκο Λουκαδάκη, σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις.
0: Την αγάπη μου, κυρία Κοντικάκη, σας χρωστάω επίσκεψη, σύντομη, τώρα που έγινα.
2: Μαζί θα έρθουμε, μαζί.
3: Σε σέβομαι και σε εκτιμώ απάνταστα. Χαίρομαι που προοδεύεις κάθε μέρα. Χαίρομαι που γράφεις τα βιβλία σου τα ωραία, που βοηθάς όλο τον κόσμο. Σε γνώρισα στο σπίτι μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη που γνώρισα τέτοιους σωστούς ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Θέλω να πω
0: καλά,
3: να
0: κυρία,
3: και μια μαντινάδα και για το χαμένο παιδί του κ. Σταυρουλάκη. Όλοι σε θεωρούν νεκρό, να εγώ ποτέ Μανώλη, αυτή είναι για τον άντρα μου. Γιατί ακόμα και νεκρό, και νεκρός είσαι η ζωή μου όλη. Έτσι θα αισθάνεστε και εσείς για τα παιδιά
0: του κ. Μαρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας στενοχώρησα. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ.
0: Δεν μας στενοχωρήσατε καθόλου.
3: Αλλά η τύχη είναι.
2: Είμαστε συνηθισμένοι.
3: Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, κύριε Μαρία.
3: Εύχομαι να ακούω. Και στον Νίκο και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, να πάρουμε και συγχαρητήρια από την κυρία Ελένη Βρουβάκη από την Αθήνα. Από τη φίλη μας συμπαγόντα στα Περιανδάκη από το Ρέθυμνο, το Παλσαμόνερο. Καλημέρα. Από το Γιάννη Ζαχαριδάκη από την Αθήνα. Σε όλη την παρέα μας εδώ και καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Στέλλα την Κρασαγάκη από τους Βόρους. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στους εκλεκτούς καλεσμένους. Τον κύριο Νικόλα Σταυρουλάκη, τον κύριο Νίκο Λουκαδάκη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες την Κυριακή για τη γιορτή της μητέρας. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του αγαπημένου μας σταθμού. Χρόνια πολλά στις μανούλες και στην κόρη μου ιδιαίτερα. Συγχαρητήρια στην όμορφη παρέα σας. Χαρά Κουρτικάκη, καλημέρα. Γιώργος Δαχμιτζάκης, επίσης καλημέρα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ελένη Σταματάκη μας ακούει, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Μπαϊράμ Μπαλίκ από το Άι Βαλί, με την καλημέρα του στην όμορφη παρέα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε ποίημα.
5: Γιώργο, θα ήθελα επί της ευκαιρίας του μηνύματος της αγαπητής Στέλλας Κρασαγάκη για τη γιορτή της μητέρας να διαβάσω δύο ποίηματα του Νικόλα, τα οποία το δεύτερο ειδικά με συγκινεί πάρα πολύ. Τιτλοφορείται η μητρότητα. Στον δικό σου τον κόσμο το νερό κελαρίζει, ανοιχτές προσμετρήσεις και καρδούλα που θάλει. Ταξιδεύει στο χρόνο με τον ήλιο μπροστάρι και με άνεμο πρίμα. Στον δικό σου τον κόσμο, με παρέα δυο μάτια, δυο ψυχούλες υφάδι, την αγάπη να φαίνουν χιτώνα, μητρότητος να φορέσει παιδάκι, φωνούλα να βγάλει στην αγκάλι της μάνας. Στο δικό σου τον κόσμο, στη ρευστή την πραμάτια, στο κατόπι του χρόνου οι ιδέες πεισμώνουν και η ανάγκη γεννιέται να περάσει στο χάρτη από το χρέος του πρέπει για το δρόμο του θέλω. Και το δεύτερο. Κι αν είμαι σώμα, είμαι ένα σώμα από χορδή και νότα και πολλά ακόμα. Κι ένας ήχος και μια πνοή και ένα τραγούδι μέσα μου ζει. Ω μητρότητα, ω καρτερία, γέννηση, σας έστρωσα να κοιμηθείτε και άγρυπνα μέσα σε μέ το αύριο γεννιέται, άγνωρος κόσμος. Γέννηση, καρτερία, μητρότης, κατέβασαν άστρο, δοξάρι, προς την κοιλιακή χορδή, γλυκά να χτυπά, να πάλετε, αρμονικά να γεννηθεί. Γιατί ο κόσμος ο άγνωρος γεννιέται από ένα άγγιγμα, σαν δοξαριού με μια χορδή, κι ό,τι μικρό σε αμνιακό υγρό μεγάλο θα'ρθει. Με λύρα θαυματουργή σε μήτρα δουλεύεται και έχει πατέρα νικητή. Προσδοκίες ήρθαν μουσική, φόλιασαν στην ψυχή, άναψαν σωθικά. Το ξάφνιασμα της γυναίκας συνόδευαν από του προσώπου της τα φέγγι και από τα σπλάχνα της βαθιά σταλάζει πιο αγνή η βρύση της μουσικής μου. Κόρη γραμμένο να γεννείς.
0: Πάμε μια βόλτα στα Χανιά. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
6: Καλημέρα. Χαιρετώ το καλεσμένο σου τον Άρχοντα. Κι αν έχει πρόβλημα θα μου πει να τον βάλω στην προσευχή μου. Εγώ το ίσο έχω κάνει καλά με την προσευχή μου. Γιατί είμαι τυφλός και δεν βλέπω τα ξετσίποτα και είμαι στα πάντα ωραίος.
0: Σε ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη, μας έχεις βάλει τις προσευχές σου.
2: Να είστε καλά.
0: Να περάσεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με καλό.
6: Επίσης.
2: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.

0: Όχι κουτρουλιανό νερό. Και αχτοντιανέ μου αέρα. Αλέξανδρος Παπαδάκης που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Γεια σου, άνθρωτα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σου, άνθρωτα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Ο Νικόλας...
1: Χαίρομαι που σε γλυκώ και όλα αυτά τα ωραία που μόλις είπες και τα ποίηματα και ειδικά αυτό για το... Για το βιολογικό σου πατέρα με άγγιξε πάρα πολύ.
2: Να σου το δώσω, το μελοποιήσεις.
1: Να είμαστε καλά. Είναι τιμή μου που σε έχω φίλο, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και τώρα με πιέσεις και λίγο εξαπίνεις, γιατί τώρα ήμουν στο μαγαζί και διαρκυζόμουν.
2: Θα σου έρθουμε μετά, θα σου έρθουμε μαζί παρέα με τον Νικόλα.
1: Καλό θα ορίσετε.
2: Ναι,
1: καλό.
2: Να ετοιμάζεις εκεί να πιούμε ένα κρασί.
1: Έλα, εσύ και ξαμμένα.
2: Ξαμμένα. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Και εύχομαι το έργο σου να τύχει της αναγνωρισιμότητας που του αξίζει. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος πονεμένος μεν, αλλά εγώ θα σε πω και ήρωα. Γιατί όλο σου αυτό το πόνο και το ζόρισμα το μετέτρεψες σε τέχνη. Και αυτό, ξέρεις, είναι... χρειάζεται τεράστια δύναμη από έναν άνθρωπο για να το μετουσιώσει.
2: Εγώ ξέρω, Αλέξανδρε, μόνο εγώ.
1: Ναι, κανείς δεν λέει το αντίθετο και
2: εγώ
1: δεν επεμβαίνω.
2: Εγώ και η γυναίκα μου, η Φρυδερίκη, που είναι στήλος για οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι. Και, τα παιδιά και τα εγγόνια μου.
1: Δεν θα ήσουν ο ίδιος εάν δεν ήταν η Φρυδερίκη δίπλα σου.
2: Σίγουρα, αυτό το ξέρω και της βγάζω το καπέλο.
1: Εννοείται.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει, πιστεύω να μας ακούει. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ από καρδιάς και να επιτρέψει εδώ στον αγαπητό τον Νίκο τον Λουκαδάκη να διαβάσει αυτές τις μαντινάδες που σου έχω δώσει, που μου αρέσουν,
1: ναι,
2: πάρα πολύ.
1: Το καλό, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
19: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
19: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
21: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
20: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
22: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Χαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Τηλέφωνο 6972 1719 88.
1: Χρόνια φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
2: Παράδοση
23: και τεχνολογία
2: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
23: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.

3-2-1 αέρα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι η εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Έφτασε η ώρα να το ανοίξουμε και σήμερα το μικρόφωνο για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Μην το ξεχνάτε, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα κοντά σας θα είμαι, όπως καθημερινά, αυτήν εδώ την ώρα, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις δύο, από την αγαπημένη μας συχνότητα, το Ράδιο Μεγαλόνησος 89,8. Να στείλω πολλές καλησπέρες φυσικά και στην Αττική, μέσω του Κρήτη FM 87,5. Ακούτε την εκπομπή μας που την αναμεταδίδει καθημερινά ο Κρήτη FM. Φυσικά να στείλω και πολλές καλησπέρες στα Χανιά, στα αγαπημένα μου Χανιά, στην πατρίδα μου. Μας ακούτε στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8 είναι η συχνότητά του. Βεβαίως και πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε αυτήν εδώ την ώρα, σε ό,τι φάση και αν σας πετυχαίνουμε. Η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη παρέα, ό,τι και αν κάνετε, είναι το ραδιόφωνο. Εκεί να το έχετε δίπλα, είτε εργάζεστε, είτε βρίσκεστε στη φάση ξεκούρασης να πάρετε μία ανάσα. Ο καλύτερος σύντροφος, δεν σας κουράζει ποτέ, είναι το ραδιόφωνο. Εμείς από εδώ πέρα, αυτή την ώρα που τα λέμε καθημερινά, προσπαθούμε να λέμε τη γνώμη μας όσο πιο σωστά γίνεται και όσο πιο περιστατωμένα γίνεται. Και βέβαια προσπαθούμε να μεταφέρουμε και σε εσάς τα πιο σημαντικά νέα, ξεκινώντας πάντα από την Κρήτη, όπως ακριβώς είναι, απλά και χωρίς πολλές βερικοκλάδες που λένε, για να τα φουσκώνουμε δηλαδή, απλά και σωστά όπως πρέπει να τα μαθαίνετε, για να διαμορφώνετε κι εσείς την δική σας την άποψη. Βεβαίως και σήμερα περιμένουμε την επικοινωνία μαζί σας, 28 310 25 835. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το κινητό μας τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργεί το Viber του σταθμού μας, 69 85 77 75 50. Μας στέλνετε κατά καιρούς και φωτογραφίες από διάφορα θέματα που σας απασχολούν, και βέβαια πρέπει να πω ότι έχουμε και στα social media, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, στα κοινωνικά δίκτυα τα γνωστά, όπου εκεί δεχόμαστε και πάρα πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, που και εκεί θα στείλουμε ιδιαίτερες καλησπέρες σε όλους τις φίλους και τις φίλες που μας τιμούν, που επικοινωνούν μαζί μας, που κάνουν και τα σχόλιά τους, ενδεχομένως και μερικές φορές και τις παρατηρήσεις τους. Όλα είναι δεκτά, όλα τα δεχόμαστε εδώ στην εκπομπή, γιατί προσπαθούμε και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί θέλουμε να περνάτε καλά και να είστε ενημερωμένοι όπως πρέπει από την εκπομπή μας. Όπως λοιπόν σας βολεύει, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, να σας πω βέβαια ότι λίγο αργότερα θα έχουμε το Δημήτρη τον Βεζίρη τηλεφωνικά, όπως είχαμε πει και χτες, γιατί χρειαζόμαστε να ενημερωθούμε για τον καιρό. Έχουμε ακούσει διάφορα, έχουμε ακούσει για λαυποβροχές, έχουμε ακούσει για αφρικανική σκόνη, βοριάδες, νοτιάδες, αύξηση θερμοκρασίας. Όλα αυτά τα έχει κοιτάξει ο Δημήτρης, όπως πάντα τα έχει ερευνήσει, και θα μας τα πει αναλυτικά, τόσο για τις επόμενες δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου, που απασχολούν πολλούς αυτές οι δύο ημέρες. Έχω ακούσει ότι πολλοί θέλετε να πάτε και στη θάλασσα και το ψάχνετε λίγο παραπάνω, και βέβαια θα μας πει και τι θα γίνει και την εβδομάδα που μας έρχεται. Απλά και όμορφα, όπως πάντα, προσπαθούμε εμείς να μεταδίδουμε τον καιρό. Βέβαια πάντα αφήνουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Πολλά είναι αυτά τα πράγματα που μπορεί να αλλάξουν, όμως έχει αποδείξει ο Δημήτρης ότι τις περισσότερες φορές πέφτει ακριβώς μέσα, χωρίς να υπάρχουν παρεκκλήσεις.

Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε φυσικά με άλλο θέμα. Θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία αυτή που είδαμε στον Βόρειο Δικό Άξονα, με τον χαμό του 56χρονου. Ένα τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες βράδυ στο Ρέθυμνο, εδώ στην πόλη μας, κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο οδόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ένας οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο δυστυχώς παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη αρχικά, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 29χρονος στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πήδηξε από τον 5ο προς τον 4ο όροφο του κτηρίου, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό και να τραυματιστεί βαριά. Η αστυνομία αρχικά ενημερώθηκε για πιθανή διάρρηξη στο διαμέρισμα, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Όπως έγινε γνωστό, είχε νοικιάσει κάποιο κατάλημα τύπου Airbnb μαζί με την κοπέλα του, ενώ σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, οι δυο τους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μετά την χρήση αυτή, ο 29χρονος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και δυστυχώς να έχει απόλυτη απόλυτη συνέστηση της κατάστασης, και γι' αυτό ακριβώς πήδηξε από τον μπαλκόνι, θέλοντας τώρα, ποιος ξέρει, να δείξει κάτι και στην κοπέλα ενδεχομένως που ήταν μαζί του.

Central Kitchen, φίλες και φίλοι, εμείς δεν θα σταματούμε να σας το προτείνουμε. Είναι η εταιρεία που μπορεί να σας καλύψει οτιδήποτε και αν αποφασίσετε και αν σκέφτεστε να κατασκευάσετε στο σπίτι σας, στο χώρο σας, είτε είναι έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε είναι καθιστικό και τραπεζαρία. Μην αναζητάτε λύσεις αλλού και μην ψάχνετε, μην χάνετε το χρόνο σας. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro, είναι σίγουρο ότι θα σας καλύψει 100% τόσο και στις ιδέες που μπορεί να σας προτείνει, γιατί μπορούν να σας προτείνουν και οι ίδιοι το πώς θα διαμορφώσετε το χώρο σας, φτιάχνοντάς σας και τα σχέδια σε πολλές περιπτώσεις, τόσο όσο βέβαια και στην το τομέα της κατασκευής, γιατί φυσικά συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία, άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά και βέβαια το μεράκι που έχουν και την αγάπη για το έπιπλο, προσφέροντας έτσι το καλύτερο το δυνατό που μπορεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε περίπτωση τους χρειαστείτε. Centro Kitchen, εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Έχει πάρα πολύ ωραία θέματα να διαβάσετε, αλλά και tips που ενδεχομένως στην πορεία να σας φανούν σημαντικά.

0: πολλά ακούμε για τον καιρό, πολλά ακούμε για τις αλλαγές, για αφρικανική σκόνη, για επιδείνωση σε κάποιο βαθμό του καιρού όσον αφορά αυτά τα περίεργα φαινόμενα που έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη και τώρα τελευταία. Εδώ έχουμε τον συνεργάτη μας τον Δημήτρη το Βεζίρι όμως για να μας τα πει πιο αναλυτικά και να δούμε τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Νεκτάρη, καλημέρα σε εσένα και όλους τους ακροατές, τα ξαναλέμε λοιπόν. Να πούμε έτσι ότι ο μήνας Μάιος είναι ο προθάλαμος του καλοκαιριού, είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης και σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά για την εποχή του καλοκαιριού, έτσι, μια εποχή που είναι αρεστή σε όλους μας, καθότι πηγαίνουμε στις παραλίες, ξεκινάμε τα μπάνια μας και οπωσδήποτε και κάποιοι ακροατές παίρνουν και τις άδειές τους από τις δουλειές τους. Να πούμε ότι ο καιρός μας παρουσίασε μια ψυχρόλουσια την Πρωτομαγιά, όπως ακριβώς τα είχαμε πει, Νεκτάρια.
0: Έτσι, ακριβώς,
1: και στην Κρήτη χάλασε, και στην Κρήτη χάλασε, τα είδα τα μηνύματα και των ακροατών, των πολλών φίλων που έχω και με ενημερώνουν και live από διάφορες περιοχές της Κρήτης. Είχαμε και βροχές και στο Ρέθινο έβρεξε και είχαμε και αρκετή ψύχρα για την εποχή. Νομίζω ότι ήταν κάπως πρωτόγνωρη η Πρωτομαγιά αυτή και μας θυμίζει την Πρωτομαγιά πριν πάρα πολλά χρόνια, όπου είχε να συμβεί τουλάχιστον 15 χρόνια αυτή η ψυχρή εισβολή και αρκετή δυναμική.
0: Ναι.
1: Ήδη ομαλοποιήθηκε η κατάσταση φυσικά τώρα. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει καλοκαιρία σε γενικές γραμμές. Και κάπως έτσι λοιπόν θα κυλήσει το μοτίβο του καιρού και τις επόμενες ημέρες. Τώρα να πούμε σήμερα ότι στην Κρήτη υπάρχει παροδική συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ικανοποιητικές για την εποχή. Έχουν 23 με 24 σταθμούς και οι άνεμοι έχουν γυρίσει από νότιες διευθύνσεις πλέον κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Εκείνο το οποίο βέβαια το στοιχείο κάπως διαφοροποιεί τα πράγματα και μας κάνει λίγο δυσάρεστη την εικόνα είναι η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Το Σαββατοκύριακο εδώ πέρα να πούμε ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Πυρηνική θάλασσα με μετεωρολογικό βάθος κοντά στα 1020 μίλιμπαρ θα προσπαθήσει να δώσει κάποια φαινόμενα. Στην Κρήτη δεν νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να σημειωθούν έστω και κάποιες ψηλές βροχές. Θα έχουμε ένα κοκτέιλ αραιής συννεφιάς με την εινόδη γαλακτώδη όψη κατά περιόδους αυξημένη. Οι νοτιάδες ενισχύονται και άλλο στην περιοχή της Κρήτης το Σαββατοκύριακο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι νότιο, το ρεύμα νοτιοανατολικό, κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό θα σηματοδοτήσει και μια εκ νέου αισθητή άνοδο του υδραργύρου στην περιοχή της Βόρειας Κρήτης, από ό,τι γνωρίζουμε το φαινόμενο του ΦΕΕΝ, των καταβατών νοτιάδων. Νομίζω ότι σίγουρα το Σαββατοκύριακο, Νεκτάρι, σε περιοχές της Βόρειας Κρήτης θα δούμε τοπικά 32 και 33 ακόμα βαθμούς. Όσοι λοιπόν είναι και λάτρεις της θάλασσας, νομίζω ότι είναι μια κλασική ευκαιρία να ξεκινήσουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να κάνουν κάποιες βουτιές στην παραλία. Ο καιρός από εβδομάδα, από Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Η μόνη περιοχή λίγο κάπως που διαφοροποιεί την Βόρεια Ελλάδα, εδώ από κάποιες μικρές διαταραχές προερχόμενες από τα Βαλκάνια, short wave trough, που ίσως δίνουν κάποια συννεφιά, και σήμερα εδώ έχουμε ένα ψηλό βροχό στη Θεσσαλονίκη, σε πληροφορώ, κάποια συννεφιά η οποία θα σπάει ίσα ίσα την πολύ τη ζέστη. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από νότιες διευθύνσεις και θα μπει ένα ρεύμα λίγο πιο βορειοδυτικό. Αυτό είναι και λίγο αισιόδοξο για τον κατακαιρματισμό της αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα πλασαριστεί στην επόμενη εβδομάδα στους 30 με 31 βαθμούς επιρροτικά. Κάπου εκεί θα είναι και στην Κρήτη, νομίζω, τα επίπεδα.

0: είναι νωρίς ακόμα να αρχίσουμε να λέμε τέτοια και το ξέρω πολύ καλά ότι εμείς εδώ η συνεργασία μας δεν είναι τέτοια, Δημήτρη, ποτέ δεν κινδυνολογούμε. Προσπαθούμε να δίνουμε τα δεδομένα όπως είναι, με πολύ μικρές αποκλίσεις βέβαια, γιατί πάντα μερικές φορές υπάρχει και κάποιες έκτακτες αλλαγές στον καιρό που δεν μπορούν να προβλεφτούν. Εμείς εδώ ακούμε και για λασποβροχές, Δημήτρη, γι' αυτό είπα για την επιδείνωση προηγουμένως, γιατί φοβόμαστε λίγο με τη σκόνη τώρα που έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται. Περιμένουμε και καμιά μπορίτσα μικρή εδώ πέρα να δούμε τις λασποβροχές, αυτές που δεν τις θέλουμε καθόλου δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες, είναι από αυτή τη διαταραχή που βρίσκεται στην Τυρινική θάλασσα. Σου είπα ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, λίγες όμως νεκτάρι να υπάρχουν λασποβροχές. Γενικά το μοτίβο το καιρό δεν αλλάζει και όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα, ότι πλέον πέφτουμε με αρκετά μεγάλο ποσοστό στις προβλέψεις μας. Είμαστε εύστοχοι με μια μικρή απόκληση, η οποία είναι λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Ακριβώς,
1: να τα βάζουμε με τη φύση.
0: Έτσι,
1: αυτά λοιπόν τα νεότερα για τον καιρό.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν. Το πολυπόθητο καλοκαιράκι είναι στο δρόμο, έρχεται, το περιμένουμε και εμείς εδώ πώς και πώς. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30. Εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνης, όσο ακούσατε λίγο πριν και τη σύνδεση που είχαμε με τον συνεργάτη μας τον Δημήτρη τον Βεζίδη σχετικά με τον καιρό, το τι πρόκειται να δούμε τις επόμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε λοιπόν για καλοκαίρα και δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές μεγάλες στη θερμοκρασία. Φαίνεται ότι σιγά σιγά πρέπει να παραμερίζουμε τις ζακετούλες και τα ζεστά τα ρούχα, και γιατί όχι, μπορούμε να ρίξουμε και τη βουτιά μας. Από ό,τι ακούσατε, επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ, μας το επιβεβαίωσε ο Δημήτρης ότι και το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο δηλαδή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς που θέλουν να κολυμπήσουν, να χαρούν τη θάλασσα. Εμείς εδώ την έχουμε πληθώρα εδώ πέρα, τις όμορφες παραλίες, οπότε διαλέξτε και κάνετε μια ωραία βόλτα έτσι για να μπούμε για τα καλά στο καλοκαιράκι που είναι μπροστά μας. Να σας πω για την Τοσκάνα, πλησιάζει η ώρα και νομίζω ότι χρειάζεστε κι εσείς την ενδυνάμωσή σας. Μη σκέφτεστε να παραγγείλετε κάτι διαφορετικό, επιλέξτε μέσα από το πλούσιο μενού της Τοσκάνα, είμαι σίγουρος ότι θα σας καλύψει. Πάρα πολλές επιλογές σε ποιοτικές πίτσες, ωραίες επιλογές σε μακαρονάδες, χορταστικές σαλάτες, ορεκτικά, αλλά και αυτά τα γνωστά και αγαπητά μπέργκερ που δοκιμάζει ο Νίκος Ουγκαλονάκης τακτικά και τα και του αρέσουν.
1: Όχι μόνο τα μπέργκερ, συγγνώμη. Προχθές δοκίμασα.
0: Μα λέω, ναι.
1: Δοκίμασα κλαμπ σάντουιτς, αλλά δεν είχε καλό φωτισμό.
0: Κλαμπ σάντουιτς.
1: Είναι κλαμπ σάντουιτς. Καλό.
0: Δεν έχει κλαμπ σάντουιτς, μην παρεξηγούμε τώρα να ψάχνουμε.
1: Όχι, εγώ το κλαμπ. Πα ένα κλαμπ, επειδή με ένα σάντουιτς. Γίνεται κλαμπ σάντουιτς.
0: Α, ωραίο, σωστά. Προτιμήστε να παραγγείλετε τηλεφωνικά από την Τοσκάνα, γιατί θα έχετε έκπτωση 10%. 28 310 55 5 45. Διαλέξτε αυτό που θέλετε, πάρτε τηλέφωνο, παραγγείλετε τηλεφωνικά, πολύ πολύ γρήγορα θα τα έχετε στο χώρο σας και θα τα απολαύσετε όπως πρέπει. Στη Ζυμβρακάκη 3 είναι το κατάστημα αν θέλετε να επισκεφτείτε. Εμείς όμως γρήγορα γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210 57.

0: 14 144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
12: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën πεζόμενη εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
13: Καλά, καλά.
12: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10, κάτω και Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
14: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
15: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
17: Την απώλεια του παιδιού του είχε περιοριστεί ανάμεσα στο σπίτι, το νεκροταφείο και τα δικαστήρια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπαθούσε διαρκώς να ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσης του τροχαίου, χωρίς, όπως είπε, να βλέπει ουσιαστική πρόοδο. Ο 54χρονος υποστήριξε ακόμη ότι είχε φτάσει στο σημείο να θεωρεί πως καμία μορφή δικαιοσύνης δεν θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο του. Ο Κώστας Παρασύρης αναφέρθηκε και σε προηγούμενες οικογενειακές τραγωδίες που, όπως είπε, βάραιναν την ψυχική του κατάσταση. Υποστήριξε ότι πριν από 9 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο ο Χαρίλαος Βαρότσης, παιδί του πρώτου του ξαδέρφου, στο ίδιο σημείο όπου αργότερα σημειώθηκε και το δυστύχημα με θύμα τον γιο του. Πρόσθεσε επίσης ότι ακόμα ένας συγγενής του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 1990 έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου. Για την ημέρα της δολοφονίας, ο 54χρονος υποστήριξε ότι είχε πάρει μαζί του το περίστροφο στο νεκροταφείο με σκοπό να ρίξει δύο μπαλωτιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού. Όπως ισχυρίστηκε, τελικά δεν το έκανε, επειδή στο μνημόσυνο είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος. Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, λέγοντας ότι την ώρα της φωνικής επίθεσης εκείνη φώναζε «Μη Κώστα, μη» και έκλαιγε μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά τη δολοφονία, όπως είπε, πήγε να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα, παραδίδοντας και το όπλο που χρησιμοποίησε. Στο τέλος της απολογίας του δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Την ίδια ώρα η 56χρονη σύζυγός του αρνήθηκε στην απολογία της στο αστυνομικό μέγαρο κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του 21χρονου. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις του, ούτε είχε μαζί του περίστροφο. Ότι το είχε μαζί του δηλαδή. Όπως ανέφερε, μετά τη δολοφονία έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι τους, επαναλαμβάνοντας στο σύζυγό της τι έκανες. Σύμφωνα με την ίδια, όταν ο 54χρονος συνήλθε και της είπε ότι ήθελε να παραδοθεί, συμφώνησε με την απόφασή του. Επιμένει πάντως ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια που να ενίσχυσε, να διευκόλυνε, να υποστήριξε την πράξη του σύζυγου της. Η υπόθεση της δολοφονίας στην Αμουδάρα παραμένει σίγουρα στο επίκεντρο των δικαστικών και αστυνομικών εξελίξεων, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τους ισχυρισμούς του 54χρονου, όσο και τον ρόλο της σύζυγου του στην αιματηρή επίθεση. Το δρόμο για τη φυλακή έχουν πάρει ο 54χρονος κατηγορούμενος αλλά και η σύζυγός του, η 56χρονη, η οποία όπως είπαμε βρισκόταν παρόν, ήταν παρόν στο περιστατικό. Ειδικότερα πρέπει να πούμε ότι κάτω από άκρα μυστικότητα και στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου στο αστυνομικό μέγαρο απολογήθηκε ο 54χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος, αλλά και η σύζυγός του, οι οποίοι οδηγούνται στην φυλακή. Οι απολογίες τους ξεκίνησαν το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 9:30 με εισαγγελέα και ανακριτή να δείχνουν και στους δύο το δρόμο για τη φυλακή. Αναμενόμενη και νομοτελειακή χαρακτήρισε την απόφαση για τον 54χρονο ο συνήγορός του, ο κύριος Κοκοσάλης, ενώ για την περίπτωση της συζύγου του μίλησε για υπέρβαση, υπό την έννοια ωστόσο και της προστατευτικής φύλαξης μπροστά στο κλίμα έντασης που επικρατεί. Ο ίδιος μετέφερε πως ο 54χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος, χωρίς να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση της δολοφονίας, η οποία εξακολουθεί, όπως έχουμε πει, να προκαλεί σοκ αλλά και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Από ό,τι βλέπουμε, οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου έδρασαν αστραπιαία και με συντονισμένα, ενώ είχαν εξαγγείλει ότι η απολογία θα γίνει την Δευτέρα για να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα και να μην δημιουργηθεί οχλαγωγία και επεισόδια. Πραγματοποίησαν όλες αυτές τις ενέργειες χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση σχετική ότι θα γινόταν χτες, προκειμένου βέβαια να αποτραπούν όλα αυτά τα επεισόδια που ενδεχομένως να συνέβαιναν σε περίπτωση που μεταφέρονταν για την απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο. Φυσικά και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος προφυλακίζεται και η σύζυγος, όπως ακούσατε προηγουμένως, για την προστασία της ίδιας. Δεν συντρέχει λόγος προφυλάκησης για τη συγκεκριμένη με τα στοιχεία που υπάρχουν, όμως κάθε υπερβολή, όπως φαίνεται, για τη δική της την ασφάλεια προφυλακίζεται. Από ό,τι ακούμε και από ό,τι έχει ανακοινωθεί, θα προφυλακιστούν σε φυλακή εκτός της Κρήτης. Να πάμε λίγο και στη συνήγορο, τη συνήγορο του άτυχου 21χρονου, η οποία για το μοιραίο τροχαίο που συνέβη τον Οκτώβριο του 2023 μίλησε σε κεντρικό δελτίο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου Νικήτα. Όπως είπε, ο αδικοχαμένος Νικήτας το βράδυ εκείνο οδήγησε το αυτοκίνητο που ο 54χρονος είχε παραχωρήσει στο γιο του για να οδηγήσει, και μάλιστα χωρίς δίπλωμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Νικήτας ανάλευε να οδηγήσει νυφάλιος το αυτοκίνητο αυτό, καθώς ο επίσης αδικοχαμένος 17χρονος είχε πιει. Άρα ήταν πράξη σύνεσης από τον Νικήτα το ότι πήρε το αυτοκίνητο αφού ο φίλος του είχε πιει. Η κυρία Σπανάκη αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά και στην κατάσταση του οδοστρώματος όπου συνέβη το δυστύχημα και που, σύμφωνα και με τους πραγματογνώμονες, πρέπει να το ξαναπούμε αυτό, αποδίδεται κατά μεγάλο βαθμό αποδίδονται τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Αυτά μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, με τις εξελίξεις που αφορούν αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη εδώ στην Κρήτη και έχει συγκλονίσει πραγματικά όλη την Ελλάδα δικαίως. Centro Kitchen είναι η ξεκούραση, είναι η διασκέδασή μας, το καταφύγιό μας. Με αυτή τη σκέψη η Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ανακαλύψτε και εσείς τη μεγάλη γκάμα επίπλων και αφήστε την εταιρεία Centro να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας, γιατί πραγματικά το αξίζει. Εδώ και 50 χρόνια, όπως είπαμε, δημιουργεί πραγματικά με μεγάλη αγάπη και τεχνογνωσία οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε στο χώρο σας. Centro Kitchen εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Αν θέλετε, επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Πάρα πολλά θέματα να διαβάσετε, αλλά και tips να ενημερωθείτε.

Στήματα αγάπης, στήματα αγάπης πά, μάτα στο δρόμο του καημού θα βρίχνεται διαβάτης.

Στα φαινόμενα αυτοδικίας, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγή τους, αναφέρθηκε μετά τη δολοφονία του 29χρονου ο Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η λεβαδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβαδιά και άλλο η ψευτοκαπεταναίοι. Θα το πω όπως λέει χαρακτηριστικά, έτσι ακριβώς όπως το σκέπτομαι, και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Για να δείτε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό πόσο συγκλονίστηκα, συνεχίζει ο Μητροπολίτης μας, όλη την Ελλάδα συγκλώνησαν, δεν είναι ένα και δυο, και ξέρετε δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν κανονικότητα ούτε να μας απασχολήσουν για λίγο έως ότου έρθει το επόμενο περιστατικό. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες στην αναστροφή μου, εκεί με τους ανθρώπους, δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα όταν θα συμβαίνει ένα άλλο τραγικό περιστατικό. Πολύ σωστές και τασόμαστε κι εμείς με την μεριά του. Ο Μητροπολίτης μας πραγματικά εκφράζει όλο τον κόσμο της Κρήτης. Κανείς δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και η κοινωνία, οι θεσμοί πρέπει να αρχίσουν κάποια στιγμή να λειτουργούν όπως επιβάλλεται και όπως πρέπει για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει η οργή η οποία εκφράζεται με ένα όπλο, είναι το να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο και φυσικά να πάρουμε το όπλο, αλλά και να μην επιτρέψουμε να φτάσει ο κόσμος στα άκρα, να μην φτάσει στο σημείο αυτό. Όταν λειτουργεί ένα κράτος, όταν λειτουργούν οι θεσμοί του κανονικά, τέτοια περιστατικά πρέπει να αποτρέπονται και να αποτρέπονται με πολλούς τρόπους. Είτε μπορεί να ήταν με μια θεραπεία, με έναν τρόπο θεραπείας των ανθρώπων αυτών που είχαν εξαγριωθεί, είτε φυσικά μπορεί να ήταν και με την, αυτό που λέμε και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ, με την ουσιαστική προστασία του ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Έλληνες πολίτες, να πληρώνουμε φόρους, να έχουμε αστυνομία, να έχουμε δικαστικές αρχές και να μας λέει η ίδια η αστυνομία, να μας λέει σε τέτοιες περιπτώσεις πάρτε τα και φύγετε, μετακομίστε, μεταναστεύστε από το χώρο σας γιατί δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Αυτά τα πράγματα το 2026 δεν πρέπει να ακούγονται. Είναι ανήκουστα αυτά τα πράγματα. Επειδή έχουμε διαφορές με κάποιον, από την ίδια το αστυνομικό τμήμα, η ίδια αστυνομία που υποτίθεται έπρεπε να μας προστατεύει, να ζητάει να φύγουμε από το χώρο μας για να μην μας σκοτώσουν. Δηλαδή μας λέει στην ψύχρα ότι δεν μπορούν να μας προστατεύσουν. Είναι κάτι ανάλογο σαν αυτό που βλέπαμε πριν από μερικά χρόνια, που μας λέγανε ότι αν... νομίζω ότι ο υπουργός το είχε πει, δεν θυμάμαι, μπορεί να το είχε πει και ο Άδωνης τότε, ότι αν μπει κάποιος κλέφτης στο σπίτι μας, να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι κοιμόμαστε, να μην ξυπνήσουμε να αντιδράσουμε, είναι προτιμότερο αυτό. Δηλαδή πάλι σε ένα τέτοιο παρανομαστή ερχόμαστε, υποταγή, να μην μιλάμε, να μην λέμε τίποτα και να τα μαζεύουμε να φεύγουμε όποτε υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν γίνεται να υπάρχει και δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν. Οπότε καλό είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στις υψηλές αυτές θέσεις να σταματήσουν να λειτουργούν σαν απλοί πολίτες, ανακοινώνοντάς μας το τι έχει συμβεί, το τι θα έπρεπε να συμβεί, και ας ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, τις υψηλές, βρίσκονται γιατί τους έχει διαλέξει και τους έχει ψηφίσει και τους έχει βάλει ο κόσμος εκεί για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός είναι για να παίρνουν αποφάσεις, για να διορθώνουν κακοσκήμενα και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Όχι να μας κάνουν ενημέρωση. Την ενημέρωση αυτή την ιδιότητα την έχουν αναλάβει δημοσιογράφοι, εφημερίδες, τα site. Δεν την έχει ο εκάστοτε υπουργός ή ο εκάστοτε αστυνομικός διευθυντής. Η ενημέρωση έρχεται από άλλους. Εμείς από αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε δράση, θέλουμε αποτελέσματα. Δεν θέλουμε απλά σχολιασμό της επικαιρότητας.
τον κάνουμε κι εμείς αυτόν. Έτσι δεν είναι αριστερίο. Συγγνώμη δηλαδή.

Να αλλάξουμε περιβάλλον, φίλες και φίλοι, και να πάμε στον κοινωνικό τουρισμό. Εντός της ημέρας ή το αργότερο έως το Σαββατοκύριακο αναμένεται η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το φετινό ενδιαφέρον των πολιτών κατέγραψε ιστορικό υψηλό, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν περίπου τις 800.000, ενώ η ΔΥΠΑ θα διαθέσει 300.000 επιταγές διακοπών, τα γνωστά vouchers, με στόχο την ενίσχυση τόσο των δικαιούχων όσο και της εγχώριας τουριστικής αγοράς. Τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και ωφελουμένων, καθώς και οι λίστες των απορριφθέντων, αναμένεται να δημοσιευτούν, όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή ή το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου. Στους πίνακες να αναφέρουμε ότι θα εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία όπως ο αριθμός αίτησης, κρυπτογραφημένα προσωπικά δεδομένα, η μοριοδότηση ανακριτήριο, η συνολική βαθμολογία, η σειρά κατάταξης και η τελική ένδειξη για την έγκριση ή μη της επιταγής. Η απουσία σχετικής ένδειξης σημαίνει μη επιλογή. Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει η διαδικασία ενστάσεων, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα οριστεί. Στόχος της διαδικασίας είναι η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έναρξη του προγράμματος έως τις 25 Μαΐου, ώστε οι 300.000 δικαιούχοι να αξιοποιήσουν τις επιδοτούμενες διακοπές τους.

Πιάτσα τη Τοσκάνα, φίλες και φίλοι, και επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο, αν θέλετε και σήμερα το βράδυ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναράξετε σπίτι σας και θέλετε να χαλαρώσετε βλέποντας κάποια ωραία ταινία, η καλύτερη λύση είναι να σηκώσετε το τηλέφωνο 28 310 55 545, να παραγγείλετε πάρα πολύ ωραίες πίτσες, να παραγγείλετε εκπληκτικές γευστικότατες μακαρονάδες, όλα ποιοτικά, όλα προσεγμένα, όπως μας έχει συνηθίσει και μας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια η Τοσκάνα. Είναι πάρα πολλά χρόνια που γευόμαστε τα μενού και τα όμορφα αυτά που φτιάχνει η Τοσκάνα, οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά τις γεύσεις και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που τρώμε είναι ποιοτικό και αξίζει. Παίζει μεγάλη σημασία αυτό. Πιάτσα τη Τοσκάνα, αν πάλι θέλετε να βγείτε για να πιείτε το κρασάκι σας ή την πυρίτσα σας. Ο πολύ ωραίος χώρος της Τοσκάνα βρίσκεται στην Ζιβρακάκη 3, στο κέντρο του Ρεθύμνου, και φυσικά το βράδυ μεταμορφώνεται ακόμα πιο όμορφος για να σας υποδεχτεί και να σας προσφέρει αυτές τις ωραίες ώρες χαλάρωσης που θέλετε με τους αγαπημένους σας, με την παρέα σας ή και μόνος σας, γιατί όχι. Πιάτσα τη Τοσκάνα, υπενθυμίζω 28 310 55 545, λαμβάνετε 10% έκπτωση από την Τοσκάνα αν παραγγείλετε τηλεφωνικά. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσετε, την ερχόμενη Κυριακή έχουμε την γιορτή της μητέρας. Προετοιμάστε κάτι για εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τη μητέρα σας. Φτιάξτε ένα ωραίο δωράκι έτσι για το ευχαριστώ. Είναι μια καθιερωμένη γιορτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την γυναίκα αυτή που μας φέρνει στον κόσμο και μας στηρίζει καθ' όλη την διάρκεια της ζωής μας. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση, ο Στέριος ο Καραΐσκος στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής επένδυσης, των μουσικών επιλογών, πάρα πολύ ωραίες. Εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε, να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι
12: αλουμίν.
14: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
15: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
14: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
16: Ξενύχτη με
17: από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr
18: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
19: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
20: Το 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
21: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
22: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
23: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
22: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Από Θεού άρχισες το όπως κάθε φορά. Από την συχνότητα 87,5 Κρήτη FM, από την εκπομπή Αλέξανδρος, από Θεού άρχισεστε πάντοτε. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγιξη μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Η χορηγή λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το Real Estate Μουζουράκης. Είναι αυτές οι πολύ σημαντικές και αποτελεσματικές κρέμες που λέω ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε υπό την έννοια της οικονομικής φύσεως, δεν έχουμε να κάνουμε καθόλου. Απλά είναι χορηγοί άνθρωποι και είναι η Silene Care που εφόσον θέλετε να προχωρήσετε να αποκτήσετε μια τέτοια κρέμα που εγώ τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, μπορείτε εδώ να πάρετε στο στούντιο, το τηλέφωνο είναι του 87,5 Κρήτη FM. Θέλω να ευχαριστήσω και τον μεγάλο χορηγό, τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη, τον πρόεδρο της Έλληνο-Μολδαβικής Ένωσης. Εχθές είχαμε την τιμή να δούμε τον Πατριάρχη μας, τον επισκεφτήκαμε στο Θέατρο Παλάς, περίμενα ακόμα λίγο στο τηλέφωνο να πούμε δυο και μετά. Επισκεφτήκαμε τον Πατριάρχη, ένας Πατριάρχης ο οποίος είναι, τον έχουν παρεξηγήσει πολλοί, όμως ξεχάσανε ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε ξένο έδαφος προς το παρόν. Ναι μεν είναι η Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί κυβερνάνε οι φανατικοί Ισλαμιστές, η Γκρίζη Λύκη. Λοιπόν, είναι σε εχθρικό περιβάλλον και δυστυχώς η αγνωσία μερικών νεοελλήνων και κάπως να το βλέπουν έτσι λίγο πρόχειρα το θέμα, το βλέπουν πάρα πολύ πρόχειρα, γιατί θα σας εξηγήσω αυτά που μας είπε χθες ο οικουμενικός μας Πατριάρχης ο Παναγιώτατος. Ήτανε πόσες φορές είχε απειληθεί από τους γκρίζους λύκους. Εμένα ειλικρινά με συγκίνησε, διότι του κάνανε μια επίθεση, πολλές επιθέσεις, ουκολίγες, αλλά αυτό το οποίο μου έμεινε εμένα πάρα πολύ ήταν το εξής, ότι όταν ήρθανε λοιπόν αυτά τα κτίνη να του πούνε πάλι τις γνωστές αυτές φράσεις, ότι ο Θεός είναι μεγάλος, τους απάντησε εκείνος και τους είπε ναι, όντως είναι μεγάλος. Ο Θεός μας είναι πράγματι πολύ μεγάλος και ένας είναι ο Θεός. Δεν είναι πολλοί οι Θεοί, στον ίδιο Θεό πιστεύουμε και εμείς που πιστεύετε κι εσείς. Με τη μόνη διαφορά ότι έτσι όπως το κάνουν αυτοί δεν έχει καμία σχέση με τον αληθινό Θεό. Αυτοί δεν γνωρίζουν καν τον Θεό, γιατί ο Χριστός μας είναι ο Θεός της αγάπης και της συγχώρεσης. Αυτοί έχουν δημιουργήσει ένα Θεό ο οποίος λιθοβολεί τις γυναίκες, δεν σέβεται τη γυναίκα και δεν είναι μόνο ότι δεν σέβονται τη γυναίκα, αλλά δεν σέβονται και τα παιδιά της μητέρας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το οποίο έχουμε εμείς, ασχέτως ότι είναι ένας ο Θεός. Λοιπόν, και σε μια άλλη λοιπόν συζήτηση πολύ έντονη πάλι με αυτούς, ήρθαν τον επέπληξαν εκεί
σε ένα μέρος που λειτουργούσε και του λένε τι θέλεις λέει εδώ, τι θες λέει να κάνεις εδώ, δεν υπάρχουν λέει Έλληνες. Λέει, απαντάει ο Πατριάρχης μας, ότι εδώ είναι η γη των προγόνων μας, εδώ είναι θαμμένοι οι αδελφοί μας οι Έλληνες και εμείς ερχόμαστε λέει για αυτούς. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τόσο συγκλονιστικά που μας εξομολογήθηκε χθες στο θέατρο Πάλας που ήταν, που τι να σας πω, εύχομαι τα λόγια μου να μπόρεσαν να σε επηρεάσουν, διότι ακούμε διάφορα ότι ευλόγησε λέει τα όπλα, ευλόγησε τα όπλα, έκανε λέει εκείνο, είναι λέει οικουμενιστής, είναι το άλλο. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί αν ήμασταν εμείς σε μια τέτοια θέση που ευρίσκεται το Πατριαρχείο μας, πώς θα είχαμε πράξει εμείς ή πώς θα μπορούσαμε αλλιώς να πράξουμε. Επομένως καταλαβαίνετε λίγο με την κριτική που κάνουν μερικοί, λίγο το πνεύμα αυτό ότι τα γνωρίζουμε όλα, είμαστε παντογνώστες και να κρίνουμε από τον καναμπέ εδώ της χώρας μας, της Ελλάδος, και να τα ξέρουμε όλα και να έχουμε γνώσεις επί παντός επιστητού. Πραγματικά εγώ θα έλεγα λίγο αυτοσυγκράτηση, θα πρότεινα αυτοσυγκράτηση και λίγο να ηρεμήσουμε, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Το ότι το Πατριαρχείο μας ευρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι καθαρά ικανότητα του Πατριάρχη μας. Έτσι, φυσικά του Χριστού συνεργούντος πάντοτε, γιατί είναι θέλημα του Άγιου Θεού. Αλλά λίγο να ηρεμήσουμε, γιατί αυτά είναι που μπορούμε να καυχηθούμε παντού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τα Πατριαρχία μας ανά τον κόσμο. Όπως είναι της Κωνσταντινούπολεως, είναι και των Ιεροσολύμων, της Αμερικής. Λοιπόν, αυτά δεν είναι αυτονόητα πράγματα. Έχουν χυθεί ποταμοί αίματος, τόνοι, εκατομμυρίων τόνων αίματος για να έχουμε εμείς σήμερα εκεί το Πατριαρχείο μας. Επομένως, αν μη τι άλλο, ο ελληνικός λαός, καλό θα ήτανε το χριστεπώνυμο πλήθος, η Εκκλησία που είναι κλήρος και λαός, να στηρίξουμε αυτό τον Πατριάρχη. Ουδής είναι τέλειος, ένας είναι μόνον ο δίκαιος, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς προσπαθούμε να γίνουμε δίκαιοι ή να είμαστε δίκαιοι. Επομένως μην κρίνουμε έτσι εντελώς πρόχειρα και επιφανειακά. Γιατί μετά δεν απέχουμε και πολύ από τους Φαρισαίους. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε, γιατί αυτό μπορεί να το πει μόνο κάποιος ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες. Κι εγώ είμαι επαναστάτης, αλλά σας μιλώ εκ πείρας, μιλάω από την ίδια τη ζωή μου, που περισσότερες μάχες που έχω δώσει δεν ήταν ποτέ για τον εαυτό μου, αλλά ήταν πάντοτε για την πίστη και την πατρίδα. Και σας λέω, εγώ που είμαι επαναστάτης, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία καλό είναι να τα δούμε λίγο με νυφαλιότητα και ηρεμία. Μην είμαστε, μη ραγιαδίζουμε ας πούμε, γιατί και αυτό μια μορφή ραγιαδισμού είναι. Και θα σας εξηγήσω ευθύς εξ αρχής τι εννοώ. Ότι από τη μία κρίνουμε

ήταν στη Βουλή την ώρα που ο Πατριάρχης μας ήταν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά είναι υβριστικά. Είναι μια ύβρη προς την Ορθοδοξία μας, γιατί δεν πάβει καλός ή κακός, αυτός είναι ο Πατριάρχης όλων των Πατριαρχών. Αυτός είναι ο επίγειος αρχηγός της Εκκλησίας μας. Απαράδεκτο αυτό. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν και πρωθυπουργοί και δεν ξέρω και τι άλλο. Ή μήπως είναι εξαπτέρυγα λοιπόν του καθεστώτος. Παράδεκτα πράγματα συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι ορίζουν τις τύχες της χώρας μας. Και εμένα τι πιο εύκολο με συγχωρείτε, να το παίξω κι εγώ ωραίος. Α, δεν θέλω τον Πατριάρχη. Α, είναι αιρετικός. Α, ευλόγησε τα όπλα, ξέρω εγώ, των εχθρών μας. Για λίγο να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε λίγο μπορούμε. Γιατί αυτές οι τάσεις σίγουρα δεν θα ωφελήσουν την πατρίδα μας. Το χριστιανισμό, την Ελληνοορθοδοξία. Και αν θέλουμε πράγματι κάποια στιγμή η Ελλάδα να μεγαλώσει, σίγουρα δεν θα μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θα τη συρρυκνώσουμε έτσι όπως σκέφτονται κάποιοι χαλασμένα και τοξικά και προβληματικά. Απλά έχω να ξαναπώ, απαράδεκτος αυτός ο πρόεδρος εντός της Βουλής, ο εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, να παίζει τέτοια παιχνίδια εις βάρος της πίστεώς μας, της Αγίας Έδρας της Κωνσταντινουπόλεως και εις βάρος του ελληνισμού και εις βάρος των Ελλήνων της πόλεως, της Κωνσταντινούπολης. Αλλά μα δεν σας τα πούμε εμείς, ποιος θα σας τα πει? Ποιος πράγματι μπορεί να σας τα πει αυτά? Γιατί κοιτάνε όλοι τους ψήφους. Εμείς ήδη από τώρα εδώ, φίλες και φίλοι Ελληνίδες, Έλληνες, κάνουμε σωστή πολιτική, εσωτερική και εξωτερική. Παρόλο που δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Γιατί αν ήμουν πολιτικός από αυτή την πλευρά, από εκείνα τα μαρούλια, δεν θα σας μιλούσα έτσι. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Μουζουράκης. Ο πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Και έχουμε σκοπό να υπηρετήσουμε μόνο την αλήθεια και το πραγματικό εθνικό συμφέρον της χώρας μας. Και ό,τι είναι προβληματικό, ανθεληνικό, και δεν υπηρετεί την πατρίδα, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος θα το κάνει στην άκρη. Θα το κάνει στην άκρη. Γιατί είμαστε πλέον χιλιάδες. Είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες. Σήμερα βγαίνοντας από το σπίτι, μου είπε κάποιος, δεν θέλω να πω, λέει δύναμη, πάμε γερά. Πάμε γερά, μου είπε. Και του λέω έτσι είναι. Θέλω να πάρετε τα πάνω σας. Δεν κάνουμε πίσω για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε πίσω για κανένα λόγο. Αλλά από εμάς θα ακούσετε αλήθειες. Και θέλω να πω και κάτι από βήματος εδώ. Ότι άλλο είναι ο ελληνικός εθνικισμός, ο πατριωτισμός, ο εθνισμός, και κάτι άλλο είναι ο γερμανικός, με τον οποίο απέχουμε παρασάγκας. Δεν έχουμε καμία σχέση, τον καταδικάζουμε. Δυστυχώς, το καθεστώς πάει να ρίξει άλλο ένα κόλπο μέσα στο παιχνίδι για να μας σταματήσει. Αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Γιατί άλλος έχει πάρει τις αποφάσεις αυτές για να συμβεί αυτό. Και δεν είναι αυτή. Είναι μόνον ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός.

0: Λοιπόν, πάμε να... Πάμε διαφημίσεις. Ωραία, ενημέρωσε τον ότι θα τον βγάλουμε τώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo-Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπά.
8: πόδι στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδι στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδις. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδις.gr.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Θέλεις να πάρεις το... Λοιπόν, και αυτό ακριβώς. Εάν θέλουμε να προχωρήσει η πίστη μας, η πατρίδα μας, έστω ένα βήμα μπροστά, θα πρέπει πράγματι κάποιοι να αλλάξουν νοοτροπία. Γιατί αυτή η νοοτροπία δεν βοηθάει τους Έλληνες του εσωτερικού. Επίσης, δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για Ελλάδα να διαχωρίζουν τους Έλληνες του εσωτερικού με τους Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία περίπτωση στο εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι να είναι πραγματικά πατριώτες και Έλληνες από τη στιγμή που κρίνουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Τελικά, μήπως, όπως είπα τώρα και στο διάλειμμα με τον ηχολήπτη εδώ, το Γιάννη το Μανόπουλο, είχα μια συζήτηση και είπε ο άνθρωπος το εξής: μήπως τελικά οι Έλληνες του εσωτερικού δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ πέρα στην πατρίδα μας, αλλά ξέρουν καλύτερα οι Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, να σταματήσει και αυτό. Διότι το μόνο που κάνετε μια μερίδα, και προφανώς το κάνετε με την απόλυτη επίγνωση των λεγόμενων σας και των πράξεών σας, θέλετε να διαχωρίσετε, να αποδυναμώσετε την Ελλάδα. Ένα, που κρίνεται συνεχώς τον Πατριάρχη μας, και δύο, ότι κρίνετε τους Έλληνες του εξωτερικού. Εμείς λοιπόν, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, όλα αυτά τα πράγματα τα αγκαλιάζουμε. Γιατί εκεί ευρίσκεται η αλήθεια και όχι σε αυτά που εσείς λέτε εσφαλμένα, τα οποία είναι νοσηρά, τα οποία είναι αντιπατριωτικά και μπορώ να σας πω ότι είναι και προδοτικά. Να μην στηρίζετε τον Πατριάρχη μας, την Αγία Έδρα της Κωνσταντινούπολης και να μην στηρίζετε τους Έλληνες του εξωτερικού. Έλληνες είναι και αυτοί. Και μάλιστα παραπάνω από εσάς, διότι αυτοί οι άνθρωποι τη σημαία να δούνε, το χάρτη της Ελλάδος να δούνε, ελληνικά να ακούσουν δακρύζουν. Εσείς δακρύζετε όταν τα ακούτε αυτά? Αυτοί δακρύζουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αυτοί που πλανηθήκατε από αυτούς τους άλλους τους χαλασμένους νέο ελληνόφωνους, γιατί δεν είναι Έλληνες, σας παρακαλώ αλλάξτε στάση, μεταμελήσετε για να μπορέσει η Ελλάδα μας να τραβήξει μπροστά, ο λαός μας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ένα και μοναδικό πολιτικό αναλυτή. Δεν είναι αυτονόητο να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ μαζί μας και δεν είναι αυτονόητο η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο κόσμημα. Ενοχλεί και εκείνος, και εκείνου ο λόγος, γιατί τα λέει όπως είναι, και ενοχλεί και ο δικός μου. Και έχουμε λοιπόν πολλά κοινά. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνάκης. Κύριε Αντωνάκη, πώς είστε? Χριστός Ανέστη.
14: Καληθάς το κύριος, μια χαρά εσείς?
0: Καλά είμαστε εδώ, εδώ δίνουμε και εμείς στον αγώνα. Δεν σταματάμε και δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αντωνάκη, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πώς τα βλέπετε στο εσωτερικό? Έχετε το απόλυτο ελεύθερο να πείτε αυτό το οποίο θέλετε.
14: Ναι. Απολύτως κρίσιμα, γιατί
0: ναι,
14: πέραν των όσων γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν,
0: ναι,
14: έχουμε και το ζήτημα της Τουρκίας. Να πιάσουμε, αφού
0: ναι,
14: ονοματίσαμε Ιράν και Τουρκία, να πιάσουμε τα πράγματα από την κατάσταση στον Αραβοπερσικό κόλπο.
0: Mm-hmm.
14: Ήδη ακούμε ότι έρχεται ακρίβεια, ότι μάλιστα σύντομα είπε το πρωί ο κύριος Αυτιάς, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος, ότι ο πληθωρισμός πολύ σύντομα θα πιάσει το 5% ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ότι και θα το δούμε στην Ελλάδα, η οποία βεβαίως η Ελλάδα θα είναι στην πιο πάνω, αν θέλετε, κατάσταση του μέσου όρου.
0: Κατάταξη, ναι.
14: Και
0: θέμου,
14: θα είναι κοντά ο πληθωρισμός για την Ελλάδα, θα λέγαμε, ανάμεσα στο 5,7 και στο 6, έτσι.
0: Απίστευτο.
14: Απίστευτο είναι. Απίστευτο, διότι αυτό συνδυάζεται με ένα σκληρό νόμισμα, με το ευρώ.
0: Ναι.
14: Το ευρώ δεν υποτιμάται έτσι ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία, να γίνουν εξαγωγές και να ισοσταθμιστούν κάποια πράγματα, να δοθεί δηλαδή δυνατότητα η χώρα να έχει ρευστότητα
0: ή με το συνάλλαγμα των τουριστών.
14: Ακριβώς, και μια ρευστότητα η οποία θα ισοδυναμεί με την παραγωγή, διότι η παραγωγή πέφτει.
0: Αλήθεια.
14: Να είναι ανάλογη μάλλον, αν θέλετε, με την παραγωγή.
0: Ναι.
14: Η παραγωγή πέφτει, οι τιμές ανεβαίνουν, άρα εδώ τίθεται μεγάλα ζητήματα.
0: Ναι.
14: Ποιο όμως είναι το ακραίο το οποίο μπορεί να γίνει στο θέμα της ενεργείας στον Αραβοπερσικό κόλπο?
0: Ναι.
14: Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το πετρέλαιο είναι αυτό που εξέρχονται από τον Αραβοπερσικό κόλπο όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τη δεκαετία του 30 μέχρι τώρα, ισοδυναμούν με το 20% της παγκοσμίου παραγωγής, έτσι, 20% με αυτό το πετρέλαιο που παραγείται στον πλανήτη. Συμφωνεί. Αυτή τη στιγμή το 13% από αυτό το 20%,
0: mm-hmm,
14: απλά και μόνο δεν εξέρχεται. Εξέρχεται το 7% από αυτό το λίγο που βγαίνει από τα στενά του Ορμούς έως και το καθόλου και κυρίως από τους αγωγούς μέσα από τη Σαουδική Αραβία που είναι πεπαλαιωμένοι, αυτοί δηλαδή που φέρουν πετρέλαιο από το ανατολικό κομμάτι της Σαουδαραβικής Χερσονήσου και το φέρνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι ένα 7%. Συνεπώς, το παραγόμενο πετρέλαιο τι γίνεται, είναι το ερώτημα. Απλά και μόνο δεν πουλιέται. Και εφόσον δεν πουλιέται, τότε αυτό στοκάρεται, αποθηκεύεται. Δεν μπορείς να σταματήσεις μια πετρελαιοπηγή, δεν είναι δυνατόν αυτό.
0: Μπράβο.
14: Η πετρελαιοπηγή πρέπει να λειτουργεί με ένα μίνιμουμ τουλάχιστον, προκειμένου να υπάρχει. Επειδή όμως οι αποθηκευτικοί χώροι θα κορεστούν, τότε οι πετρελαιοπηγές θα κλείσουν. Και εφόσον κλείσουν εξαιτίας του κορεσμού των χώρων αποθηκεύσεως στο Ιράν, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τότε τι θα γίνει? Τότε θα κλείσουν πετρελαιοπηγές και για να ανοίξουν θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο, μέχρι και μια πενταετία από το τέλος του πολέμου εκεί. Φαντάζεστε λοιπόν, και δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν και να ξανανοίξουν, διότι κάποιες από αυτές θα κλείσουν οριστικά, δεν θα μπορούν να ξανανοίξουν και θα πρέπει να γίνουν νέες εξορίξεις, δηλαδή να γίνουν νέες πετρελαιοπηγές. Φανταστείτε λοιπόν τα τεράστια έξοδα για να αντικατασταθούν οι παλιές εξορίξεις από τις νέες. Τρυπάνια, μηχανήματα, υποστήριξη και όλα αυτά. Συνεπώς και οι μετοχές των πετρελαιοπαραγωγών εταιριών θα πέσουν. Θα ανέβουν βέβαια οι παραπετρελαϊκές εταιρείες, αυτές δηλαδή που κάνουν εξορίξεις, αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου, από πενταετία και μετά τη λήξη του πολέμου. Και τότε θα έχουμε πτώση της προσφοράς. Κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί, αλλά θα συμβεί σε μόνιμο, θα είναι μόνιμο γεγονός εφόσον δεν θα υπάρχει πετρέλαιο. Δεν θα μπορεί να εξορυχθεί πετρέλαιο. Θα υπάρχει πετρέλαιο, αλλά δεν θα λειτουργούν πετρελαιοπηγές.
0: Τραγικό αυτό.
14: Ναι, δεν θα βγαίνει. Διότι είπαμε, εξαιτίας του κορεσμού των χώρων αποθηκεύσεως, θα κλείσουν οι πετρελαιοπηγές. Δεν θα μπορεί δηλαδή να στοκάρει, να αποθηκεύει το Κατάρ, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν θα μπορούν. Άρα τι θα κάνουν, ακόμα και η Σαουδική Αραβία σε ένα μεγάλο ποσοστό, θα κλείσουν τις πετρελαιοπηγές τους. Πράγμα που θα είναι καταστροφικό. Άρα το ολόκληρο του 20% της προσφοράς θα μηδενιστεί. Από την άλλη μεριά, ήδη βλέπουμε ότι η ζήτηση πέφτει εξ ανάγκης. Όταν λέμε ότι στας Αθήνας, για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα περισσότερο την δημόσια συγκοινωνία και όχι το αυτοκίνητό τους, εξαιτίας του ότι η βενζίνη πάει πάρα πολύ ψηλά, σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η ζήτηση πέφτει. Υπάρχει μια ανισορροπία, δηλαδή πτώσεως της προσφοράς και πτώσεως της ζητήσεως ταυτοχρόνως.
0: Μα κύριε Αντωνάκη, αυτή τη στιγμή είχαμε μια πληροφορία με ένα κοντινό βίντεο που έκανε κάποιος Έλληνας ομογενής, ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο εκεί έχει περίπου 1 ευρώ το λίτρο στις Ηνωμένες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
14: Έχουνε το σχιστολιθικό, γι' αυτό η Αμερική δεν έχει πρόβλημα. Έχει το σχιστολιθικό πετρέλαιο η Αμερική και βέβαια μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ πετρέλαιο εκτός του αμερικανικού σχιστολιθικού και από 2 άλλες κατευθύνσεις. Από τη Βενεζουέλα πλέον,
0: ναι,
14: την οποία την ελέγχει, και από τον Καναδά, από το τεράστιο κοίτασμα του, της Αλμπέρτα. Ένα βαρύ πετρέλαιο, αλλά αξιοποιήσιμο, όπως και της Βενεζουέλας, βαρύ πετρέλαιο, ναι. Δηλαδή έχει μέσα άσφαλτο και διάφη και τα λοιπά, αλλά του Ορενόκο, το κοίτασμα του Ορενόκο της Βενεζουέλας, αλλά αξιοποιήσιμο. Μάλιστα. Έχει πετρέλαιο, η Ευρώπη δεν θα έχει πετρέλαιο. Θα δημιουργηθεί μια τεράστια ανισορροπία, διότι οι Ρώσοι θα τιμωρήσουν βέβαια την Ευρώπη εφόσον το πουλάνε στην Κίνα, ή θα απαιτήσουν οι Ρώσοι τεράστιες τιμές από τους Ευρωπαίους ώστε να τους να φτύρουν την πολεμική τους, ας πούμε, τιμότητα που θέλουν οι Ευρωπαίοι εισβολή, να κάνουν εισβολή στη Ρωσία, και θα απαιτήσουν μεγάλες τιμές εάν πουλήσουν. Έτσι κι αλλιώς πουλάνε στην Κίνα βέβαια σε μικρότερες τιμές, αλλά στην Ευρώπη θα βγάλουν τη διαφορά της χαμηλής τιμής που δίνουν στην Κίνα, θα τη βγάλουν τη διαφορά από την υψηλότατη τιμή που θα ζητήσουν από την Ευρώπη.
0: Κοινώς δηλαδή τι βάψαμε.
14: Τι να σας πω εγώ τα έκανα όλα αυτά.
0: Εσείς όχι, δεν είπα κύριε Αντωνάκη, ούτε εσείς, ούτε εμείς.
14: Τι πήρα πολύ, λέει τον πιανίστα, έτσι.
0: Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Μην πυροβολείτε το πιανίστα. Το βιολιτζί. Τι να πω, το βιολά τώρα. Τι να πω, κύριε Αντωνάκη. Επομένως, έρχεται δηλαδή ενεργειακό πλαφόν εδώ, μοιραία.
14: Της πράγμαση αναγκαίο να έρθει σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Δεν το αποφεύγουμε. Με τίποτα. Τώρα έχουμε και το ζήτημα της Τουρκίας.
0: Για πάμε λίγο για την Τουρκία. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον αρχιστράτηγο, τον Έλληνα της χώρας της Ουγκάντας, ο οποίος είναι φουριάρης άντρας, παλικάρι, και τους επιπλήττει κάθε μέρα τους Τουρκαλάδες.
14: Υπέροχο.
0: Είναι φοβερός. Για πείτε λοιπόν για την κατάσταση στην Τουρκία.
14: Λοιπόν, η Τουρκία έκαναν οι Ισλαμιστές Τούρκοι,
0: ναι,
14: του πρόεδρου κ. Ερντοάν, το λάθος να τα βάλουν με το κράτος του Ισραήλ.
0: Ναι.
14: Αυτό το πιστεύω, ναι, ότι το εβραϊκό κράτος το θεωρεί ως κάτι το δεδομένο και δεν συζητάει αν η Τουρκία είναι εχθρική δύναμη ή όχι. Τη θεωρεί εχθρική δύναμη.
0: Αυτό είναι, έτσι, πολύ καλό για μας. Ναι.
14: Ναι. Οι Τούρκοι λοιπόν τώρα θεωρούν ότι κατά το αμερικανικό νεοσυντηρητικό πρότυπο, το οποίο είναι πολύ κοντά με την σκέψη την εβραϊκή, του εβραϊκού πατριωτισμού,
0: ναι,
14: θα χτυπήσει το Ισραήλ προληπτικά την Τουρκία. Κάτι που θα την οδηγήσει σε μια νέα συνθήκη των Σευρών της 10ης Αυγούστου του 1920.
0: Μπράβο.
14: Θα διαμεληστεί. Για να το εμποδίσει αυτό ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει και η Τουρκία προληπτικά, αυτό δείχνει, θα στραφεί εναντίον της Κύπρου.
0: Αχα.
14: Και αυτό μας έδειξε παρουσία των 15 Leopards αρμάτων μάχης στην νεκρή ζώνη που είχα επισκεφθεί πριν 2 εβδομάδες.
0: Ναι, για πείτε μας για την επίσκεψη.
14: Στην περιοχή του χωρίου Πύλα, στην Κύπρο μας. Αυτό δείχνει τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι η Τουρκία προανακοινώνει για να περάσει το μήνυμα στην Ελλάδα ότι θα χτυπήσει την Κύπρο. Γιατί θέλει η Τουρκία να έβαλε μάλιστα μια σημαία και μια αντένα και μια κεραία στη νεκρή ζώνη, αποσύροντας τα άρματα μάχης πίσω από τον ορίζοντα. Αλλά θα έχει εκεί. Μόνο δεν τα βλέπουμε διαγυμνού οφθαλμού. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτή η Τουρκία? Για να βάλει σε ανησυχία το ελλαδικό καθεστώς.
0: Ναι.
14: Το ελλαδικό καθεστώς, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να συνενείστη συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου και Ισραήλ, και μάλιστα το είχαμε φωνάξει αυτό πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να λάβει μια θεσμική προσωπικότητα αυτή η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
14: Και ανακοινώθηκε ότι το καλοκαίρι οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, κύριος Μητσοτάκης και κύριος Νετανιάου, Ελλάδος-Ισραήλ, μαζί με τον αρχηγό του κράτους και της κυβερνήσεως της Κύπρου, τον πρόεδρο κύριο Χριστοδουλίδη, θα βρεθούν στη Ουάσιγκτον για να υπογραφεί το πλαίσιο θεσμικής κατοχυρώσεως της τριπλής συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, η Τουρκία με αυτή την κίνηση που έκανε στην Πύλα λέει στην Ελλάδα, κοίταξε να δεις, εδώ εγώ θα χτυπήσω την Κύπρο. Τι σημαίνει να χτυπήσει η Τουρκία την Κύπρο? Ότι η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτου διλήμματος, είτε της επεμβάσεως για προστασία των ομοεθνών μας, ή του να ξαναπεί η Κύπρος κοίτα μακράν.
0: Ναι.
14: Εάν η Ελλάδα συντρέξει την Κύπρο, και αυτό το είχα προαναγγείλει το 2012 και κάποιες φορές μέσα στο 2013-2014 το έχω ξαναπεί σε δημόσιες παρουσίες μου, αν η Τουρκία χτυπήσει την Κύπρο και εμείς υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, τότε η Τουρκία θα μας καταγγείλει ως κράτος που χτυπάει σύμμαχο χώρα, δηλαδή την Τουρκία, σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ. Θα μας καταγγείλει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Ήδη η συνθήκη της Λισαβόνος που μιλάει για αρρωγή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία βάλεται, αυτό είναι κάτι περισσότερο ως ευχή παρά ως υποχρέωση. Δεν υπάρχει έννοια της υποχρεώσεως, μόνο αν υπάρχει χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Σάντζεθ,
0: ναι, Ισπανός. Απίστευτα, τραγικά.
14: Προς την Τουρκία. Άρα η Ελλάδα τι θα κάνει είναι το ερώτημα. Το λαδικό κατεστημένο, για να το πούμε...
0: Άνθρωπος του Σόρος είναι ο Σάντζεθ, άνθρωπος, ναι, του Σόρος.
14: Ναι, για να το πούμε ανοιχτά, το ελλαδικό κατεστημένο δεν θα ήθελε να βοηθήσει η Ελλάδα την Κύπρο. Είναι τραγικό να το λέμε, αλλά πρέπει να το πούμε.
0: Αυτή είναι
14: να
0: η αλήθεια.
14: Ναι.
0: Ότι θα πει πάλι κοίτετε μακράν η Κύπρος.
14: Έτσι.
0: Και μπράβο σας που το λέτε ως πολιτικός αναλυτής, γιατί έχουμε την ίδια εκτίμηση. Ναι.
14: Για τις δύο φρεγάτες μας και τα 4F16 που στείλαμε στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα υπέροχο γεγονός και μας βοηθάει στο να προβάλλουμε την ελληνική σημαία, το ελληνικό εθνόσημο, να λέμε στους ομοεθνείς μας είμαστε εδώ στην Κύπρο κτλ. Αλλά ικανοποιεί μόνο το σκέλος της καλής συμπεριφοράς προς τις κυπριακές βάσεις. Υπάρχει τεράστιο ερώτημα εάν εμπλακούμε. Είναι γεγονός όμως ότι η φρεγάτα η φρεγάτα Κίμων,
0: ναι,
14: πήγε στον κόλπο της Λάρνακος όταν τα τάγκς, τα Λέοπαρτς, ήταν ορατά στην νεκρή ζώνη. Εντάξει, και είναι, η Πύλα είναι πάνω από τον κόλπο της Λάρνακος. Καλό αυτό. Ισχυρότατα μηχανήματα, έχει το Ραντάρς και τα λοιπά και πολεμικά όπλα και φρεγάτα Κίμων. Πάντως εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να ξεβολευτεί το ελληνικό, το ελλαδικό κατεστημένο, και να σας πω ότι επειδή σας άκουγα πριν πάρω το λόγο, η κίνηση που έγινε δια της προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου της Αθήνας, που μίλησε και στο νομοθετικό σώμα στη Βουλή, ψάχνει διάμεσο το κατεστημένο και για να μην χτυπηθεί η ελληνική δημοκρατία, να κάνει μια ευμενή εισήγηση προς τον Σουλτάνο, πρόεδρο κύριο Ερντογάν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Οικουμενικός Θρόνος είναι ένας ιστορικός θεσμός, τον οποίο τον αγαπάμε, τον σεβόμεθα. Ποιος είπε το αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει με ψυχραιμία να τον δούμε στις θεσμικές ιστορικές του διαστάσεις. Mm. Το φανάρι είναι φανάρι. Δεν είναι ούτε Τουρκία, δεν είναι ούτε Ελλάδα. Είναι ένα άτυπο Βατικανό.
0: Σωστό.
14: Ισχυρότατη διασύνδεση με τους ισχυρότατους της γης, ενώ πριν μέχρι και την Πατριαρχία του Μακαριστού Πατριάρχου Δημητρίου υπέφερε πάρα πολλά, έγινε η επιλογή, δεν λέω ότι έγινε κακός, έγινε η επιλογή από τον Οικουμενικό Θρόνο να ανοιχτεί ο Οικουμενικός Θρόνος και να παίξει και ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό ρόλο για τον Οικουμενικό Θρόνο. Είναι λοιπόν ένας θεσμός ισχυρότατος ο οποίος λειτουργεί για τον εαυτό του και βεβαίως προσδοκούν εδώ ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεσολαβήσει στον κύριο Ερντοάν να μην μας χτυπήσει. Τι θα θελήσει όμως ο πρόεδρος κύριος Ερντοάν από το κατεστημένο των Αθηνών? Να μην παρέμβει και να ξαναπεί η Κύπρος κοίται μακράν. Εγώ δεν βλέπω ότι πιο λογική απέτηση από τον Σουλτάνο της Τουρκίας παρά αυτή. Εντάξει, θα του πει Πατριάρχα, δεν θα τους χτυπήσω πες τους, αλλά την κρίσιμη στιγμή θα πούνε ξανά η Κύπρος κοίται μακράν.
0: Δηλαδή να κάνουν το κουνέλι που λέμε και εμείς στη Κρήτη.
14: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος της τρομοκρατικής οργανώσεως, αδελφή Μουσουλμάνη, πρόεδρος της Τουρκίας, κύριος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, διεμβολίζει, εξαιτίας της δηλίας των Αθηνών, διεμβολίζει την τριπλή συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, λίγο πριν πάνε οι τρεις ηγέτες, οι κύριοι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάου, στη Ουάσιγκτον, προκειμένου υπό την εγγύηση της αμερικανικής διοικήσεως, του αμερικανικού κράτους, υπογράψουν την θεσμική κατοχύρωση αυτής της συμμαχίας ως έναν οργανισμό ιδιαίτερο από τον οργανισμό του ΝΕΙΤΟ, ΟΤΑΝ.
0: Πολύ καλό αυτό που λέτε, που αναφέρετε.
14: Αυτό γίνεται.
0: Και εμείς θα το προσυπογράψουμε αυτό με το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος.
14: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε την θέσμιση αυτής της συμμαχίας
0: Ελλάδας. Μπράβο σας.
14: Τη στιγμή όμως που ο φόβος των Αθηνών καθίσταται δια του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου, να οικετεύσει τον Σουλτάνο να μην χτυπήσει την Ελλάδα, τότε η Ελλάδα υποχρεούται έναντι του Σουλτάνου να πει η Κύπρος κοίτα μακράν, κάνε με την Κύπρο ό,τι γουστάρεις.
0: Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς αυτό, όσο περνά από το χέρι μας.
14: Μακάρι, αλλά κοιτάξτε, αυτό έχει ιστορικό προηγούμενο στο 386 π.Χ. Είναι η Ανταλκίδιος Ειρήνη. Σημειώστε και πηγαίνετε στο Google όλοι. Ανταλκίδιος Ειρήνη 386 π.Χ. Όταν οι Σπαρτιάτες έστειλαν τον άβαρχο Ανταλκίδα στον μεγάλο βασιλέα των Περσών και του έδιναν την Ιωνία και την Κύπρο, ζητώντας από αυτόν να τους αναγορεύσει ως ηγεμόνες της Ελλάδος. Και όπως σημείωσε σε κατηδίαν συζήτηση που είχαμε ένας εκλεκτότατος φίλος, εκλεκτός των εκλεκτών φίλος, μου είπε ότι ξέρεις κάτι, οι Σπαρτιάτες κέρδισαν τους Αθηναίους στον Πελοποννησιακό πόλεμο και υπάρχουν ντοκουμέντα γι' αυτό, με τα χρήματα που τους έδιναν οι Πέρσες. Είναι το ίδιο σύνδρομο.
0: Ναι.
14: Θα πουλήσουν την Κύπρο ξανά.
0: Ο ραγιαδισμός καλά κρατεί,
14: Βέβαια, οι Έλληνες της Κύπρου έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έτσι, με το Ισραήλ.
0: Με αυτό είναι αλήθεια.
14: Έχουν κάνει τα κουμάντα τους, αλλά το Ισραήλ βεβαίως χρειάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατηγικό βάθος, αμυντικό, και δεν θα θελήσει να πέσει με τίποτα η Μεγαλόνησος στα χέρια των Αγαρινών. Αλλά θα κάνει το παιχνίδι, εγώ τους έχω πει στους φίλους και ομοεθνείς Κυπρίους, μην ζητάτε το εθνικό κέντρο, δεν υπάρχει εθνικό κέντρο. Όπου Έλληνας, εκεί και εθνικό κέντρο. Στην Ίσο Βαουνάτου, εθνικό κέντρο. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, εθνικό κέντρο. Όπου Έλληνας και εθνικό κέντρο, υπερασπιστείτε τον ελληνισμό σας.
0: Μπράβο σας, κύριε Αντωνάκη. Έβγε.
14: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Διότι αν περιμένεις από τα Αθήνας που αναγόρευσαν επίτιμο διδάκτορα τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο για να ετοιμάσουν και πρωθυπουργό του Κύπρος Κίντε Μακράν, κοινή συνενέσεως δηλαδή πρωθυπουργό, τότε τι περιμένουμε.
0: Κύριε Αντωνάκη, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Βεβαίως.
0: Είναι όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Σας καλούμε αμέσως πίσω.
14: Okay.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
16: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
17: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
18: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
20: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
21: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
20: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
22: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
23: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
24: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
23: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
25: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
26: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
26: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κύριε Αντωνάκη, όπου Έλληνας εθνικό κέντρο. Και αυτό έχουμε, έχω έναν εξαιρετικό φίλο και αυριανό πολιτευτή. Είναι ο ένας και μοναδικός, είστε συνονόματοι. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Λάιος, ο οποίος ευρισκόμενος τώρα στην Αυστρία και μας ακούει στην άλλη γραμμή του TikTok. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που είπατε προηγουμένως, κύριε Αντωνάκη, τα οποία φυσικά κοντολογείς τα περιμέναμε, γιατί όταν έχουμε δώσει τόσα δις στο Ζελένσκι, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας έχει βάλει ένα βέτο σε ό,τι αφορά τα drone, που θα χρησιμοποιηθούν και που δεν θα χρησιμοποιηθούν, και προφανώς εναντίον της Τουρκίας να μην χρησιμοποιηθούν, καταλαβαίνουμε πλέον την έκταση των πραγμάτων και της κατάστασης αυτής που έχουν βάλει τη χώρα μας εις ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα.
1: Βεβαίως.
0: Επομένως, δηλαδή, οι επόμενοι πρωθυπουργοί που θα προκύψουν, το οποίο απευχόμεθα και θα πρέπει να το δούμε αυτό που γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ αλλά και με τη Ρωσία, να μην προκύπτουν πρωθυπουργοί του «Η Κύπρος χύτεται μακράν».
1: Αυτό είναι γενετήσιο ελάττωμα του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξανακάνει. Καταλάβατε.
0: Θα το ξανακάνει. Δηλαδή είναι μια νόσο την οποία δεν μπορούμε να,
1: δεν μπορεί, είναι για...
0: να θεραπεύσουμε.
1: Είναι... Όχι, όχι. Μόνο αν καταργηθεί το μεταπολιτευτικό καθεστώς.
0: Το δημοκρατικό τόξο δηλαδή.
1: Μόνο αν καταργηθεί το μεταπολιτευτικό.
0: Το μεταπολιτευτικό, σωστό θέλω, ναι.
1: Καθεστώς. Μόνο τότε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ενιαία, με τρόπο ενιαίος ελληνισμός, ελληνική δημοκρατία και κυπριακή δημοκρατία. Αυτοί εδώ θα την ξανακάνουν. Επιτρέψτε μου μια...
0: Θα την ξανακάνουν την προδοσία.
1: Την προδοσία, πώς το λένε. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται κουτσουκέλα.
0: Την κουτσουκέλα, ναι.
1: Ναι, θα την ξανακάνουν.
0: Θα την ξανακάνουν την απιστία.
1: Ναι. Και αυτό είναι και το νόημα της επισκέψεως και το ότι μίλησε από του βήματος της Βουλής των Ελλήνων ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος ο πρώτος, ότι θέλουν να βάλουν τον Πατριάρχη, ο οποίος είναι Οικουμενικός Πατριάρχης, είναι φανάρι.
0: Ναι.
1: Να το παίξει ενδιάμεσος και να πει ότι αυτό, και τι ζητάνε, θα του πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Μητσοτάκης, το ξέρουν ήδη, την κρίσιμη ώρα κάντε τα παγόνια εσείς εδώ στην Αθήνα και μην, και πείτε η Κύπρος κοίτα μακρά, μην επεμβαίνετε,
0: κάντε τα κουνέλια, όπως λέμε στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Μόνο αν δεν υπακούσουν οι στρατιωτικοί, τότε ίσως υπάρξει κάτι, αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω αυτό, και νομίζω ότι επιβάλλεται πολύ γρήγορα να αλλάξει, όχι πολιτική, να αλλάξει το καθεστώς της Αθήνας. Εδώ έχουμε φοβερή υποχρέωση στους ομοεθνείς μας στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Προς Θεού, δηλαδή, συγγνώμη, ξανά θα τους πουλήσουμε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι οι στρατιωτικοί θα υποκύψουν?
1: Δεν ξέρω. Οι στρατιωτικοί δικάστησαν και καταδικάστησαν εις θάνατο, επειδή κατήρησαν την συνταγματική νομιμότητα του συντάγματος του 1952. Για να μην πάρει την εξουσία ο ασπίδα του Ανδρέα Παπανδρέου και αιματοκυλή στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν εγκομιάζω αυτό το κακούργημα, είναι κακούργημα, είναι σχάτη προδοσία, διότι εστέρισαν από τον αρχηγό του κράτους, βασιλέα Κωνσταντίνο το Δεύτερο, την ευχέρειά του να άσκει τις αρμοδιότητες του εκ του συντάγματος του 1952, αλλά έχουν και ένα ιστορικό γεγονός, πολύ τραυματικό για τον ελληνικό στρατό, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το έκαναν, πέθαναν υποβιβασμένοι στο βαθμό του στρατιώτη, καταδικασμένοι εις θάνατον, αλλά δεν τους εξετέλεσαν. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, όπως ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως ο Ντερτιλής, όπως ο Ιωαννίδης, πέθαναν στις φυλακές.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα καταδικάζω το κακούργημα, τη διάπραξη μάλλον θέλετε, του κακουργήματος της εσχάτης προδοσίας την 21η Απριλίου 1952. Εγώ είμαι συνταγματιστής, έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω στο Συντάγμα. Το έχω πει και άλλες φορές.
0: Πολύ καλά κάνετε.
1: Είμαι ανθρωπιστής και συνταγματιστής, αλλά μιλώντας πολύ ψυχρά και σε απόλυτες τιμές που λέμε στα μαθηματικά, αδιάφορο αν είναι το σύνητο πλην μπροστά, κοιτάμε το περιεχόμενο ανάμεσα σε δύο γραμμές που βάζουμε στα μαθηματικά, σε απόλυτες λοιπόν τιμές λέω ότι τότε απετράπει το αιματοκύλισμα με το πραξικόπημα και οι στρατιωτικοί αυτοί τιμωρήθηκαν, οδηγήθηκαν στην παινία μέχρι και πείνα. Οι σημερινοί τι να κάνουν? Οι σημερινοί να κάνουν κάτι το οποίο και οι προπαρασκευαστικές πράξεις ακόμα κολλάζονται και όρθως κολλάζονται. Και ο εγκομιασμός ακόμα κολλάζεται, όρθως κολλάζεται. Εμείς δεν είμαστε εναντίον της διαταράξεως του δικαίου.
0: Και το άρθρο 120 του Συντάγματος.
1: Όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το άρθρο 120 παράγραφος 4.
0: Για πείτε μας δύο κουβάλια.
1: Απαιτεί εγχείρημα βίαιας καταργήσεως του πολιτεύματος. Το βίαιας καταργήσεως είναι θέμα ερμηνείας. Και το 120 παράγραφος 4 δεν λειτουργεί υπέρ του λαού, λειτουργεί υπέρ των ελίτ. Οι οποίες σου λένε που εμείς βίαιας. Δηλαδή καταστρατηγούν το Σύνταγμα, το ακυρώνουν, δεν κάνουν το εθνικό τους χρέος και καθήκον και λένε, για κοιτάξτε, εγώ πήγα βία να καταλύσω το πολίτευμα, εσύ θα πας φυλακή, όχι εγώ.
0: Άρα δηλαδή το 120 είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Υπάρχει υπέρ των αυτών οι οποίοι το φτιάξανε.
0: Κατάλαβα.
1: Για να δει. Καλά. Λοιπόν, εδώ...
0: Άρα δηλαδή θα πρέπει να δεχτούμε δηλαδή σαν προσθέω, δεν θέλω να εμπλέξω αυτά που είπατε, καλώς κάνετε και στηρίζετε το Σύνταγμα, αλλά ας δούμε και μια άλλη διάσταση, τώρα το δούμε μια άλλη οπτική με ένα άλλο πρίσμα, ότι θα πρέπει να δεχτούμε σαν καλοί δημοκράτες ότι η Κύπρος κοίταται μακράν. Δηλαδή,
1: όχι, εμείς δεν το δεχόμεθα αυτό.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, η στρατιωτική.
1: Δεν έχουμε δυνατότητες
0: να, το...
1: να κάνουμε μια άλλη κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Και μόνο με τις εκλογές.
1: Είναι... Πώς είπατε?
0: Μόνο με τις εκλογές.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Καταρχήν, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να. Δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται το τι έρχεται. Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί, δεν ξέρει, δεν πληροφορείται το τι σημαίνει 15 Leopards στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο. Δεν ξέρει το χωριό Πύλα, δεν ξέρει και τα άλλα χωριά που είναι μέσα στην νεκρή ζώνη. Και ένα εξ αυτών θα επισκεφθώ σύντομα. Δεν τα γνωρίζει αυτά ο ελληνικός λαός.
0: Αν ήμουν κυβέρνηση... Αν είχα τη διοίκηση στα χέρια μου, θα ήσασταν υπουργός εξωτερικών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν σας παρέχεται η ευχαίρεια να με προτείνετε στον αρχηγό του κράτους για αυτό το Υπουργείο, απλά και μόνο διότι δεν είστε κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα.
0: Ναι, προς το παρόν δεν είμαστε, αλλά όλα είναι δυνατά.
1: Εντάξει. Όποιος είναι κυβέρνηση σε αυτό το καθεστώς, υπάρχουν προδιαγραφές μεγάλης εθνικής προδοσίας, καινούργιας εθνικής προδοσίας στην Κύπρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έτσι ερμηνεύω γιατί βάλανε άρματα μάχης στην νεκρή ζώνη, για να πανικοβληθούν ή των Αθηνών και να δώσουν δια του Οικουμενικού Πατριάρχου τη διαβεβαίωση στο Σουλτάνο ότι θα ξαναπούν η Κύπρος κοίται μακράν. Πολύ απλό.
0: Κύριε Αντωνάκη, Σας ευχαριστώ, να σας ευλογεί ο Πανάγαθος Θεός.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχουμε και ανάγκη την προσευχή σας. Κάντε προσευχή να μπει το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος στη Βουλή, για να υπάρξει μια πραγματικά αληθινή θέση για την πατρίδα μας. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για φωνή, μιλάμε για θέση πλέον. Η φωνή είναι σημαντική φυσικά, αλλά πρέπει να πάρουμε μια άλλη θέση ως χώρα.

0: που γίνεται, ενδοτική πολιτική. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να τους ανατρέψουμε. Έχουμε τις δυνάμεις, δεν είμαστε χθεσινοβράδινοι, ούτε αγνώστου πατρός είμαστε. Ερχόμαστε, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος έρχεται, του Χριστού συνεργούντος. Εσείς υποσχεθείτε μου απλά να είστε καλά στην υγεία όσο μπορείτε, όσο εξαρτάται από εσάς. Κρατάτε γερά, συνεχίστε να λέτε αυτά που λέτε και θα τα λέτε πάντοτε εδώ. Σε αυτό το ραδιόφωνο σου είμαι και εγώ, έχω υγεία και δύναμη, εσείς θα μιλάτε. Γιατί πετάχτηκε και ένα τυπάκι, θα σας το πω off the record αργότερα, που δεν του άρεσε, εσείς τον γνωρίζετε, δεν του άρεσε αυτό το οποίο κάνουμε εμείς εδώ. Μου το πήκε καλυμμένα. Δεν τους αρέσει που λέμε την αλήθεια. Τρελαίνονται που στηρίζουμε Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζουμε Ισραήλ και Ρωσία, εννοείται, έτσι. Γιατί είναι ομόδοξοι. Δεν θα τους αφήσουμε τους Ρώσους να πάνε στην Ευρασιατική Ένωση. Και εννοείται ότι στηρίζουμε όλες τις εθνικές δυνάμεις, Βίκτορ Ορμπάν, τον Αργεντίνο και σαφώς και την Ιταλίδα, η οποία βέβαια εντάξει. Θεωρώ ότι ο Σαλβίνι είναι πιο κοντά μας.
1: Σαφώς.
0: Ο Σαλβίνι μακάρι να γίνει πρωθυπουργός της Ιταλίας. Θα πάμε περίφημα να κάνουμε και μια πολιτιστική ένωση με τη Μάγνα Γκρέτσια, τη Μεγάλη Ελλάδα τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλοί είναι Έλληνες και φιλέλληνες στην Ιταλία, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό που μας αφορά, ο σκοπός είναι οι Έλληνες να δώσουν μια καθαρή εντολή στο Εθνικό Κόμμα Αλεξάνδρος. Δυστυχώς όλα τα κόμματα, τα περισσότερα, να μην πω στο βαθμό του 95%, είναι πιασμένα. Ελέγχεται απόλυτα η κατάσταση. Είπαμε ναζιστές, ισλαμιστές, νεοφιλελεύθεροι και κομμουνιστές μια παρέα. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
1: Δεν θα πω το αντίθετο.
0: Κύριε Αντωνάκη. Κύριε Αντωνάκη. Εύχομαι τα καλύτερα. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Ιχολύπτα? Μου ρίξες το σήμα εδώ. Λοιπόν, κύριε Αντωνάκη, σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ.
0: Σήμερα δώσα παραπάνω χρόνο. Με ρώτησε χθες το βράδυ, λέει, μα πού ο Μανώλης ο Πατεράκης, μα πού είναι ο κύριος Αντωνάκης. Λέει στο λόγο μου, λέω αύριο, αμαριώτη, ότι θα κάνω τα πάντα να μιλήσει η Επισκοπή Ρεθύμνης.
1: Ρεθύμνης, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να έχετε υγεία και δύναμη. Και να ορθοτομείτε το λόγο της αληθείας. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Να είστε καλά, κύριε Αντωνάκη. Αυτός ήταν ο κύριος Αντωνάκης Κωνσταντίνος, ένας και μοναδικός. Θα τον έχετε γνωρίσει προφανώς από την εκπομπή του Λάμπρου Πάσχου. Πάντα ακριβής. Σαν το ξηράφι, σαν το μαχαίρι το γιαπωνέζικο. Πώς το είπαμε? Τον σαμουράι. Ακριβίες. Ακριβίες. Λοιπόν, να κλείσω στο YouTube και... είμαστε ακόμα στον αέρα, λοιπόν. Ας πει ένα χαίρετε από την όμορφη Αυστρία, ένα γρήγορο, ένα Χριστός Ανέστη, ο κύριος Λάγιος, ο οποίος ευρίσκεται στην Αυστρία με την γυναίκα του, ένας λεβέντης Έλληνας. Τον αγαπώ πολύ, είναι γνωστός TikToker, πολύ δυνατός και με τα βίντεο του πολύ επιτυχής και επικρίνει με ωραίο σατυρικό τρόπο καταστάσεις και λέει πάντοτε τη γνώμη του και πρεσβεύει ουσιαστικά τις δικές μας ιδέες κατά 95%. Λοιπόν, κύριε Λάγε, έχετε το Γεια λόγο σας, στον 87,5. Ναι. Γρήγορα, μόνο σύντομα, γιατί μου κάνει νόημα.
2: Ανέστη, καλή επιτυχία και στο ραδιόφωνο που κάνεις πλέον και στις εκλογές αργότερα που θα έρθουν. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να έχει πάνω απ' όλα υγεία, είναι το πιο σημαντικό. Θετική σκέψη και άμυνα. Ναι. Και πάντα με το μυαλό μπροστά. Πρώτα θα δουλεύει το μυαλό και μετά τα υπόλοιπα. Ό,τι ακούνε, ό,τι βλέπουν, να μην το τρώνε αμάσιτο.
0: Ναι. Έτσι. Άρα ψηλά η Ελλάδα μας. Ψηλά η Ελλάδα μας, ψηλά η πίστη μας, πάμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω.
2: Ακριβώς, αυτό είναι δεδομένο, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και να αρχίσουν σιγά σιγά να φοράνε και σταυρούς, να πούμε.

0: γιατί τους ξέχασαν. Προτιμάνε κάτι περίεργα βραχιολάκια ή τους σταυρούς, να πούμε, τους έχουν αφήσει μέσα στα συρτάρια. Έτσι.
1: Μεγάλη ομολογία αυτή που κάνατε, κύριε Λάγιο. Μεγάλη ομολογία. Ήρθε η ώρα να ξαναγίνουμε Έλληνες, να ξαναγίνουμε χριστιανοί.
0: Μην πιστεύουν από πολλά λόγια, μην τα παίρνουν ούτε όλα στα σοβαρά, αλλά ούτε και πράγματα που πρέπει να τα πάρουν στα σοβαρά τα παίρνουν στα αστεία. Να έχουν μέτρο και σύγκριση πάνω απ' όλα. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα οι Έλληνες. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Μη σου ποιος είσαι. Αυτό έχω να πω.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λάγιο, να είστε ευλογημένος από τον Άγιο Θεό. Και σας εύχομαι τα καλύτερα. Να ξέρετε ότι ο Πρόεδρος και το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος σας αγαπάνε πολύ. Τα μέλη εννοείται και τα στελέχη. Ευχαριστώ.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Και Τρίτη πάλι εδώ, 2 με 3. Ίσως θα μεγαλώσει λίγο η εκπομπή, ίσως ό,τι αφορά τις ώρες. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας.
9: Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
21: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμενη εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμενη εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού.
6: Το ζευγάρι
7: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
8: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλά.

0: σε ζωή.
1: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
2: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
1: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
0: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
9: Ξενύχτη με
10: ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Για σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παντούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
13: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
3: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
4: αλουμίν.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολά η Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.

0: Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Λέει ο Φραγκούλης: «Χριστέ μη δίδεις του παιδιού τα βάνιο νους της μάνας. Τα που λογιάζει ξυπνητή, τα που θωρεί σαθέτη. Πως πνίγεται στη θάλασσα, στον ποταμό πως πέφτει. Με στο πηγάιδι εγλίστρησε, με στη φωτιά το ρίξαν. Ότι σκοντάφτει στην οδό, στον εγκρεμό πως δίδει. Θεριώτος συναπάντηξε στο δάσο που πορπάτει. Όφης επαχυλάντησε στην κούνια και το πνίγει. Ληστές πως τον μπουζιάσανε και πήραν το σκλαβάκι. Οβριοί κυλιούνται ολόγδυμνο σαν καθερό κρεβάτι, να κάμουν με το αίμα του ταυτάζημα της χάβρας, και κλαίει και κλαίει και σκοτώνεται και μάνα μου φωνιάζει. Και απείς ψηλώσει και σταθεί, αν είναι αντράκι πάλι, άλλη την τρώει συλλογή, άλλο κρυφό μαράζει. Έτσι από το καμάρωνε κλονάρι της γενιάς του, μισάνυχτο τριαντάφυλλο στρατιώτητσι το παίρνουν. Μέσα στις λόγχες, στα σπαθιά, στα βόλια του πολέμου, στα αίματα, στις σκοτωμούς του χάροντα το ψήκι, και χάνει, και χάνει το μέσα στις καπνούς και στη φωτιά της μάχης. Μέσα, μέσα σε τέτοιο ταραχτά, σαν εμική και ζάλι, περνά τη μάνα η ζωή ως το στερνό τζιτράτο. Κι άμα ποθάνει, το κορμί μόνο στον τάφο δίβει και αφήνει απόξω την ψυχή, το σπλάχνο τζι να βλέπει.
6: Ω Παναγία μου.
5: Είδες απίστευτα πράγματα.
6: Ο Φραγκούλης είναι μια ξηρευτή, ήταν πάντα η καρδιά μιας Κρήτης, η οποία
5: της απάνω Κρήτης,
6: που της απάνω Κρήτης.
5: Ο Πρεβελάκης με τον Κωνσταντίνο.
6: Άλλος γίγαντας.
5: Κώστα, έχω πει πολλές φορές ότι αυτά τα δύο βιβλία τα οποία έχει προλογίσει ο Παρλαμάς, άλλη μεγάλη μορφή, το Α και το 2, τα δίφορα, έτσι μπορούν να τα ζητήσουν, θέλω τα δίφορα του Φραγκούλη. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να είναι σε όλες τις κριτικές βιβλιοθήκες.
6: Όχι μόνο, αυτά κανονικά πρέπει να διδάσκονται.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Τα σχολεία,
5: ναι.
6: Γιατί αποτελούν στοιχείο απαραίτητο για να απαλύνει η ψυχή του κοπελιού.
5: Μπράβο, Κωστά,
6: που θέλει τώρα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάθεται μπροστά σε ένα μηχανάκι και να πατεί κουμπιά
5: και να
6: ζαλίζεται και να μην μιλεί καθόλου και να μην επικοινωνεί καθόλου με κανένα.
5: Ναι.
6: Ο Φραγκούλης είναι μια ψυχή η οποία συνδέεται με το παρελθόν, μιλάει για το μέλλον και κάθε στιγμή που θα τον ενστορηθείς είναι μια στιγμή που λέει ο λόγος αιωνιότητα, η οποία επιστρέφει σε σένα και τη μεταδίδει στον άλλο και αυτός με τη σειρά του σου λέει ότι εγώ είμαι παρόν πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Φραγκούλη, ότι όπως και άλλοι μαντινανολόγοι ή ποιητές που λέει ο λόγος ή συγγραφείς δώσανε από τα τρίσβαθα της ψυχής του, αντλήσανε από το πηγάδι εκείνο των γνώσεων, αντλήσανε στοιχεία τόσο σημαντικά που άξιζε και αξίζει να τα δούνε τα κοπέλια και να το στα κάνουν λιανά τα γράμματα, να τα καταλάβουν και να απαλύνει η ψυχή τους που έχει γεμίσει με άγχος.
5: Να ειρηνεύσει. Αυτές τις μέρες, Κώστα, έγινε ένα έγκλημα που το καυτηριάζουμε όλοι. Φαντάζομαι και αυτός που το έκανε εκεί στο κελί τώρα
6: και αυτός θα το έχει μετανιώσει.
5: Θα το έχει μετανιώσει. Δεν γίνεται να μην το μετανιώσει. Το παιδί που σκότωσε ήταν ο καλύτερος φίλος του γιού του. Μαζί κάμανε αυτές τις ταρζανιές που είχαν το κακό αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο γιος του. Ταρζανιές που τις έχουμε κάνει στα νιάτα μας όλοι, Κώστα. Όλοι.
6: Πρώτος εγώ.
5: Πάντα, εγώ δεν έχω κάνει. Μαζί με άλλους φίλους δεν έχουμε πάρει αμάξια. Τα κλέψαμε από τον πατέρα τους. Δηλαδή έκλεψε τα κλειδιά από τον πατέρα ο Πετράκης, πήραμε το αμάξι και ο καημός μας ήταν να ξαναβρούμε τη θέση άδεια να το βάλουμε στον ίδιο τόπο και μπήκαμε απάνω 7 νομάτι και τρέχαμε στην Εθνική προς τον Άγιο Νικόλαο και κάποια στιγμή εγώ καθόμουν μπροστά, το αμάξι έκανε, αυτός πήγε να κάνει κόλπα για τους άλλους που ήταν στην καρότσα, ένα αγροτικό, και από κάποια στιγμή και μετά δεν το έλεγχε το αμάξι, το αμάξι πήγαινε μόνο του, έκανε κάτι τέτοια και μετά καταλάβαμε πόσο κίνδυνος ήταν να αντελαπάρει το αμάξι, να σκοτωθούμε όλοι. Λοιπόν, έγινε το ένα κακό, έτσι. Ο πατέρας στράβωσε από εκείνη την ώρα και πίστευε ότι αυτό το παλικάρι ο Γιώργος, ο Νικήτας, σκότωσε το γιο του. Και έκτοτε τώρα κυνηγούσε αυτό το παιδί, το έκανε από ό,τι αποδείχτηκε, τράβηξε
6: Γιώργη, τα μοίρια όσα. Και πού είναι πολιτεία. Πού είναι πολιτεία.
5: Ναι. Αλλά εξαιτίας αυτού θα σου διαβάσω την κατάρα της μάνας και θα το αφιερώσω στη μάνα και των δύο παιδιών που σκοτωθήκανε. Το ένα σε τροχαίο και το άλλο από εκδίκηση. Μια μάνα μαυροτζέμπερη, λέει ο Φραγκούλης, μιλιά ξεκλαδισμένη, που χασε άντρα και αδερφό, είπε το κακομήρα, και έναν υγιό μονάκριβο αμοναχή τζινάνε, ντακέρνη και πετροβολά του σιντερά την πόρτα, του σιντερά του, του φεξί, του μαχαιρά, του γύφτου, προβαίνει και βαταλαλή βαρά του καταράτε. Ανάθεμά σε, σιντερά και τρισανάθεμά σε, που δεν χαρκεύεις μπιο ινιά, σκαλίδες κλαδευτήρια, ψωμί και λάδι και κρασί ο κόσμος να χορτάσει, μόνο του φέκε και σπαθιά μπάλες και μπάλες μαστορεύεις, του μαύρου χάρου σειρμαγιά, του νάδι προξενήτρες, και κλούνε χώρες και χωριά και κάστρα ξεκληρίζουν, πύργους και σπιτοκάλυβα σφαλίζουνε και ρημάσου. και τσαπουζέλα η οξοχή, και ανθούσαν τα λουλούδια και τσιλαϊδούσαν τα πουλιά, οι βρύσες τραγουδούσα και σομπογίδο εμές τον ετοστάρι στα χωράφια, μόνο καψάλια ρημαγή και μνήματα φυτρώνουν.
6: Φοβερό. Φοβερό.
5: Φοβερό. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, αυτά τα βιβλία, τα δύο κυρίες και κύριοι, δίφορα, έτσι θα τα ζητήσετε. Ας είναι καλά η στέγη γραμμάτων της Ιτίας, αν λέω καλά τον τίτλο, που τα ξανατύπωσε αυτά τα βιβλία και είναι στο εμπόριο. Πάρτε τα, ένα καφέ κάνουνε, πάρτε τα δύο βιβλία αυτά και να τα έχετε στη βιβλιοθήκη, όχι για φιγούρα. Κάθε μέρα διαβάζετε ένα στα κοπέλια σας. Εγώ ειρηνεύω, Κώστα, όταν διαβάζω Φραγκούλη.
6: Ναι,
5: αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, πάω στις Μαντινάδες, Κώστα. Θα σε αφήσω για λίγο.
6: Όχι,
5: ευτυχώς, ευτυχώς είναι λίγες σήμερα. Είναι 4 σελίδες μόνο.
6: Ένα πράγμα που λατρεύω.
5: Ναι. Ο Γιώργης ο Μουζουράκης πέθανε 96 χρόνο. Όταν ήταν 95 χρόνο, του εκάναμε με το Κρέτα Τσάνελ τιμητική, όπως κάναμε, φωνάξαμε πολλούς και κάναμε τιμητικές. Ένα από κάθε νομό, ένα ζευγάρι, ένα λιράρι, ένα λαγουδιέρι. Από το Ρέθυμνο φωνάξαμε τον Γιώργο το Μουζουράκη, κατήγετο από την Μπαντάνασα του Ρεθύμνου, και ήταν λιράρης, καταπληκτικός. Μου είπε λοιπόν τότε ζωντανά μπροστά στην κάμερα ότι εγώ, Γιώργη, θα ποθάνω μετά τα 100. Θέλω ακόμα 4 χρόνια, θα ξαναβρεθούμε στα 100 να τα ξαναπούμε. Δεν επρόλαβε, πέθανε τον επόμενο χρόνο. Αυτός είχε την ατυχία, την πιο μεγάλη που είχε ένας πατέρας, Κώστα, να θάψει το παιδί του. Έθαψε τη Ρούλα, η οποία Ρούλα η Μουζουράκη ήταν από τις πρώτες που δίδαξαν χορό. Είχε σχολή δική της στην Αθήνα και δίδασκε κριτικούς χορούς. Λοιπόν, ο Χάρε αδυσόπιτε, μου την είχε πει τότε στη βράβευση, ο Χάρε αδυσόπιτε, μεγάλη σου χωαμάχη, γιατί το κόβεις αμέστοτο καμιά φορά το στάχι. Και αφιερώνω, επαναλαμβάνω, στις μανάδες, επειδή χάσανε τα δυο στάχια τα δικά τους. Και ζήτησα από τον κόσμο να μου στείλει μαντινάδες. Άκου τώρα τι λένε. Η Μάρα Ιδρίζου, κυρίες και κύριοι, είναι νέα στην παρέα μας. Μάρα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχεις. Μου στέλνεις δύο μαντινάδες. Θα τις διαβάσω και τις δύο, αλλά από τη Δευτέρα, Μάρα, θα σου διαβάζω και σένα μια, όπως διαβάζω σε όλους, γιατί είναι αδύνατο, καημένα, να τις διαβάζω όλες. Ο Χάρος, εάν είχε φίλο γι γιο γι κύρι, ήθελα και αναγάτηχα, θα είχε νεθρίνο σπύρι. Τι ωραία μαντινάδα, μπράβο σου. Και η δεύτερη, άλλα λογάτε μοναχός, και η ζήλια τον θερίζει, του πάνω, τον πάνω κόσμο άδειασε, τον κάτω να γεμίζει. Η Ελένη Γερακάτση μου στέλνει μια υπέροχη. Είναι άδικο μια ψυχή να φεύγει για τον Άδη, προτού χορτάσει τη ζωή, τη νιώτη και το χάδι. Ο Γιάννης ο Μιλωνάκης, μου στέλνει μια μαντινάδα, δεν είναι δική του. Μου γράφει ότι είναι αγνώστου, ανώνυμου. Εγώ τη διαβάζω, είναι πράγματι γνωστή μαντινάδα. Έχω μια παραπόνεση από το θειό μεγάλη. Γιάντα θερίζει διαλεχτούς καρπούς που σπέρνουνε άλλοι. Η Κλειό η Πασπάτη, η αγαπημένη μας φίλη από την Αθήνα. Ω Χάρε αδυσόπιτε, τα λούλουδα ζηλεύεις, απού έχουν μύρο και ομορφιά, γι' αυτό και τα διαλέγεις. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά μου στέλνει μια υπέροχη μαντινάδα. Ο Χάρος δεν ζητά μαλλιά να είναι λευκά σαν χιόνια. Ο Χάρος δεν ζητά μαλλιά να είναι λευκά σα χιόνια. Απλώνει τη δραπάνα του και δεν ξανίζει χρόνια. Και τη λέει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη μαντινάδα ο Γιώργος, ο Γιώργος ο Καστρινάκης, που είχε τη μεγαλύτερη έτσι αδικία βιώσει στο πετσί του όταν έχασε το εγγονάκι του, ένα υπέροχο κοριτσάκι για το οποίο έδειξε την παλικαριά της, τη φιλαλληλία της, την αδελφοσύνη της, την αγάπη της, το ενδιαφέρον της, τη φροντίδα της, η κοινωνία των Χανίων. Μαζευτήκανε, κυρίες και κύριοι, για να φύγει το παιδί στην Αγγλία σε μια βραδιά 650.000 ευρώ. Και από αυτά τα λεφτά πήγανε σχεδόν τα μισά στα νοσοκομεία της Αγγλίας, αφού κατέληξε εκεί το παιδί. Και όταν επέστρεψαν, η οικογένεια του Γιώργου τα μοίρασε σε ιδρύματα, γιατί δεν ήταν δικά τους λεφτά όπως είπανε, αλλά ήταν λεφτά του Ηρακλειώτη, του Χανιώτικου λαού, και ήταν δοσμένα για έναν ιερό σκοπό. Πάω στον Γιώργο το Βογιατζάκη από την Αθήνα. Άνθρωπος με το θάνατο δεν τα έχει καταφέρει. Γιατί? Γιατί βαστά στη χέρα του ο Χάρος το μαχαίρι. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης δεν πρέπει του τουροδανθού να σβήνει πριν ανθίσει. Γι' αυτό παραπονούμε σου χάρε σ' αυτή τη ζήση. Και να πεταχτούμε στον Άγιο Νικόλαο, να πάμε στο νεκτάριο του Ζαχαριά. Ανάθεμα σε χάροντα, τσανθούς να μαραζώνεις, μάνες να κλαίνε τσιβλαστούς, απουτσιξεπατώνεις. Η Μεθοδία, η Κεφαλογιάννη, η πανέμορφη, άψυχος είσαι χάροντα και το έχεις αποδείξει. Έτσι αλογής απόκοψες μπουμπούκι πριν ανοίξει. Ο Ζαχαρίας ο Αντωνακάκης μου στέλνει μια υπέροχη μαντινάδα. Αφού τα νιάτα άδικα ο χρόνος καταλύτα, τουλάχιστον με το Γιωργιό θα σμίξετε νικήτα. Είναι τα δύο παιδιά, οι φίλοι που χαθήκανε. Από το site Μαντινάδες της Λενιός, κλαδιά απού να μες στο ταχάρε μην τα πειράζεις. Γίνε ανθρώπινη ψυχή, μπας και τα λογαριάζεις. Ο Αυγερινός ο Σημιακός από τη Ρόδο, όμορφα Θεέ μου τα πλέξες όλα, χωρίς ψεγάδι, μα σε ρωτώ τι το θέλες, και έφτιαξες τον Άδη. Η Ευρυδίκη Καναράκη μου στέλνει και αυτή μια υπέροχη. Άνηση μάχη έδωσες, χάρε και μην καυχέσαι, δεν είναι αντρίκιο με παιδιά να κονταροχτυπιέσαι. Ο Μανώλης ο Κατσουλάκης, δεν εφοβήθηκα ποτέ τον γερατά το χάρο. Μάχη θα δώσουμε άνηση, μα εγώ θα του κοντράρω. Μπράβο ρε Βασίλη, αυτέ Μανώλη. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης από τα Χανιά, μπουμπούκι που μαράθηκε προτού τα φύλλα ανοίξει, ο κάθε νιός που μίσεψε σάδι θα καταλήξει. Ο Μενάς ο Πατεράκης, όλα που έφτιαξε ο Θεός τα έφτιαξε ποιτίδια, αρκεί να τα σεβόμαστε σαν τη ζωή την ίδια. Η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη Πετρογλάκη, μια υπέροχη φιλανάδα από τα Χανιά, ποιος θα βρεθεί το χάροντα να τον διαγουμίσει, να τρέξουνε και τσιμάνες του τα μάτια ως αντιβρύσει. Μαρίνος ο Αεράκης, ένα μικρό Ανογιανόπουλο από την Αθήνα, μου γράφει: κάτσε να πιούμε χάροντα και πες μου πως το κάνεις να παίρνεις τόσες σας ψυχές και δάκρυ να μην βγάνεις. Και πάω στη γαλιά, στη γαλιά των εργατικών ανθρώπων, και να ακούσουμε τη χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη που στέλνει έναν πύραυλο βαλιστικό διυπηρωτικό. Θερίζει ασταμάτητα του χάρου το δραπάνι και νιώσα δει στον πρώτο αθώ σταμάτη τον εβάνι. Ο Γιάννης ο γεροντής: χάρε, χάρε, γιατί είσαι άψυχος, άκαρδος και ζηλιάρης, και μέρα νύχτα παγανιά βγαίνεις βλαστούς να πάρεις. Για την παντινάδα αυτή που σας είπα του Μουζουράκη, ο Χάρη Αντισόπιτο, μεγάλη σούχο αμάχη, με πήρε τηλέφωνο μετά τη χθεσινή εκπομπή ο Κώστας ο Κοντογιάννης από το Ρέθυμνο, ένας υπέροχος φίλος και άριστος ματιναδολόγος, και μου είπε: Γιώργο, εγώ την έχω ακούσει από τον ίδιο αλλά διαφορετικά. Και μου έγραψε την εκδοχή του. Εγώ την έγραψα στο διαδίκτυο χτες βράδυ, αν είδατε τον τοίχο μου. Μου έγραψε όμως ένα μήνυμα η Γεωργία η Βοσκάκη, η Κατσουλάκη από τα Χανιά. Την έχω διαβάσει, Γιώργο, δημοσιευμένη, μου γράφει, στα Ρεθυμνιώτικα Νέα από τον ίδιο, μαζί με άλλες. Δυστυχώς, μου λέει, τις άλλες δεν τις θυμούμε, αλλά την θυμάμαι αυτή, και την γράφει στα Ρεθυμνιώτικα Νέα όπως τη γράφεις εσύ. Ο Χάρη δηλαδή αντισώπηται. Και πάω στο Νεκτάριο το Σκουλά από το Βυζαντινό Ρουκάνι. Του χάρου λίγο εξέφυγα και ήρθα στον κόσμο πάλι, να δω τα μαύρα στο κορμί φορεί, γητάκι βγάλει. Ο Ηλίας ο Φανουράκης από τους Αγίους 10: χάρε, κακό το χάρισμα που σου δώκαν οι μοίρες, και ρόδο που δεν άνθησε έκοψες και το πήρες. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης: να αρχώσουν χάρε μια φορά στην ειδική μου θέση, να αρχώσουν χάρε μια φορά στην ειδική μου θέση, να διαγουμίσω, ή χάρε μια φορά, πρέπει να

0: Iar eroi plemenul pulii mu apul tifolia se ρίξανε στο χώμα. Ακού πως αναφέρεται στο παιδί το μικρό. Πουλί μου από τη φωλιά σε ρίξανε στο χώμα και πέταξε η ψυχή από το νεκρό σου σώμα. Να πάμε στα σκουλούφια στο Μιλοπόταμο. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης μου λέει: έχω κακιά σου χάρο, έχω κακιά σου χάροντα τόσες ψυχές. Τι κάνεις που παίρνεις στα ογλίχωρα στον Άδη και τσιβάνεις? Τι κάνεις? Η Ασκιανάκη Χριστίνα: Παναθέμα σε χάροντα πόνο που τον ραντίζεις και τις ανθρώπινες ζωές αγίνονται στερίζεις. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τη Δρακόνα μου γράφει αυτή τη φορά και μου δίνει το στίγμα του, από τη Δρακόνα των Κεραμιών. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοπέλια που δε χόρτασαν τσιμάνα στο στοχάδι, γιάντα να θέτουν μοναχά στο βουλισμένο Άδη. Κάνετε υπομονή, τελειώνουμε. Έχω ακόμα πέντε. Η Ελένη η Στρατάκη είναι νέα. Την ευχαριστώ που συμμετέχει. Χάρε φωνιά να...
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από τη Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα αντιμετωπίσεις.

0: αλλαγής. Καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και που είναι, να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή.

0: τον κόσμο όλο. Καλή εκπομπή να έχετε. Οι Μαντινιάδες είναι αφιερωμένες σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Τι σημαίνει για μένα μάνα, μου λέει. Και θα μου επιτρέψεις, Κώστα, να τις διαβάσω κι εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Και όλος ο κόσμος. Μάνα σημαίνει δύναμη, λέει ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς. Μάνα σημαίνει δύναμη, αγάπη και φροντίδα, παράδειγμα της ανθρωπιάς και της ζωής κοιτίδα. Μάνα σημαίνει ο ντεπονής, μια τζιματιά να φτάνει, τσιπώνους που έχεις να μπορεί με αγάπη να τσιγιάνει. Μάνα σημαίνει μια καρδιά γεμάτη με αγάπη, από τη δίνει στοργικά ψυχή στα βάθη. Μάνα σημαίνει μια ζωή που σου έχει χαρισμένη, σε κάθε δυσκολία σου ο μπρος πάντα να μπαίνει. Μάνα σημαίνει ο ντεκλές, το γέλιο σου να γίνει, να σου κρατεί τη χέρα σου, ποτέ σου μη σ' αφήνει. Μάνα σημαίνει αγκαλιά και απάνεμο λιμάνι, να σε φυλάς τα δύσκολα, τον πέτη τζιναβάνι. Μάνα σημαίνει βάλσα μου σ' αρρώστια και σε πόνο, ο ντεπονής και δεν μπορείς να μη σ' αφήνει μόνο. Μάνα σημαίνει γάργαρο νερό ντε διψάσεις, να δροσερέψεις και να πιεις το θάρρος σου μη χάσεις. Μάνα σημαίνει να αγαπά και μην τα ξεχωρίζει, όλα τζι τα κοπέλια τζι ίσα να τα στηρίζει. Μάνα σημαίνει να κρατεί, να αντέχει, να απομένει, σε κάθε δυσκολία σου ποδίπλα σου να μένει. Μάνα σημαίνει τσακλισάς εικόνα αγιασμένη, στα σώ ψυχά σου φυλαχτό να έχει τη φυλαγμένη, για να καταλήξει ο καλός φίλος. Μάνα σημαίνει στήριγμα, το σπίτι τζι κολώνα, στο σπίτι τζι κολώνα, το κοπελιόζι πρότυπο του άντρατζι κορώνα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο Τσάπαρη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, επίσης Ευαγγελιό η Ορφανουδάκη, Ευαγγελία Ορφανουδάκη, επειδή σχολιάσαμε, ναι, λέει, τα είπατε όλα. Καλό απόγευμα, και μας στέλνει την αγάπη της η κυρία Ορφανουδάκη. Πάω σε κάποιες εκδηλώσεις και τις οποίες πρέπει να ξέρετε, έχω αναφερθεί αρκετές φορές για αυτές, αλλά είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για αυτούς τους ανθρώπους, για τον Γιάννη τον Πυριωτάκη και για την Ελένη Πλαγιωτάκη Σαατσάκη, το λιγότερο που έχω να κάνω. Την Δευτέρα λοιπόν που έρχεται, στις 11 του Μάη στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, κάπου εκεί στον Άγιο Μινά κοντά, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου, αναφέρουνε, θα γίνει εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Πυριωτάκη για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Και υπογράφομαι. Τον ξέρεις τον Πυριωτάκη?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Λοιπόν, υπογράφω και εσύ φαντάζομαι αυτή την εκδήλωση.
1: Και πάμε... με τα δύο χέρια.
0: Και με τα δύο χέρια, ναι. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν καρπό ο Γιάννης ο Πυριωτάκης. Και πάω στην Ελένη την Πλαγιωτάκη, την επομένη κυρία και κύριοι, την τρίτη που έρχεται, που θα μπορούσα να είμαι κι εγώ κυρία Ελένη, αλλά ειδικές συνθήκες δεν μου το επιτρέπουν. Θα ήθελα πολύ να είμαι κοντά σου. Θα γίνει μια τιμητική εκδήλωση για τη μητέρα και δασκάλα και λαογράφο Ελένη Πλαγιωτάκη Σαατσάκη, διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, την 3η 12 του Μάη, στην αίθουσα Μανώλης Καρέγγης του Δημοτικού Θεάτρου, του Δημοτικού κτηρίου της Οδού Ανδρόγιο. Θα μιλήσει ο Κώστας ο Λαγουδιανάκης ο δάσκαλος και ρημαδόρος, ο Αντώνης ο Ορφανουδάκης που είναι έγγονάς της. Ωραίο να μιλήσει το εγγόνι σου για σένα. Θα μιλήσουν εμένα τα Γεωργιά, τα δυο. Λοιπόν, είναι πρόεδρος των αρχιτεκτών ο
1: Ορφανουδάκης.
0: Ο Αντώνης Ορφανουδάκης. Τον ξέρεις?
1: Τον ξέρω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και θα δώσει τη δική του πινελιά και μια συγκινησιακή ματιά στη ζωή της γιαγιάς της. Μπράβο. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Γιώργο τον Γλυκοκόκαλο και το συγκρότημά του, ενώ θα συντονίζει ένας υπέροχος δημοσιογράφος, ο Στέλιος ο Ζερβός, στον οποίο στέλνω την αγάπη μου. Και να ετοιμαζόμαστε, Μάνο, να πάρουμε τον αντιδήμαρχο Αστερουσίων, τον καλό φίλο τον κύριο Πιτροπάκη, για να μιλήσουμε για το θέμα. Αλλά πιο μπροστά να πω, κυρίες και κύριοι και Κώστα, ότι γιορτάζεται φέτο ο καρκίνος του προστάτη. Ναι, που έχουμε και δυο αμάχοι μαζί του.
1: Ναι, συγγένεια.
0: Αλλά τον καταπιούμε. Λοιπόν, τίτλος από τη διάγνωση στη θεραπεία, το Σάββατο το βράδυ στις 9 του Μάη στις 6 το απόγευμα στο Αρκαλοχώρι, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα γίνει ειδική εκδήλωση για τον προστάτη, για τον καρκίνο του προστάτη. Θα μιλήσει η γιατρός, η ουρολόγος, η Ουρανία Βεργετάκη και ο Δημήτρης ο Τζορτζακάκης, επιμελητής Α της Ουρολογικής Κλινικής του Βενιζελίου. Θα είμαι και εγώ, Κώστα. Θα πάω να τους πω, γιατί μην παρακάλεσε η κυρία Φασουλάκη, την ναι, περιπέτειά μου.
1: Βέβαια.
0: Να πάω στον κόσμο, ήταν να φοβάται και ήταν να μην φοβάται. Λοιπόν, και έχουμε και τον αντιδήμαρχο στον αέρα να περιμένει μισό λεπτό. Συντονίζει Αναστασία η Φασουλάκη, η καθηγήτρια του ΕΣΥ, η διευθύντρια του ΕΣΥ ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του Παγνή, που την ξέρουμε εμείς καλά, και από τις 5 ώρες στον ίδιο χώρο θα γίνονται εξετάσεις διαγνωστικές. Κοίταξε πόσο ωραίο πράγμα είναι.
1: Ρώτατο.
0: Μπορεί να πιάσει ότι έχει πρόβλημα, σου πει τρέχα εκεί να σωθεί. Και θα, αν το κάνει, η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία υπογράφει αυτό, περιφέρεια Κρήτης και η 7η είπε. Και πάω στον αντιδήμαρχο πιο μπροστά να πω, κυρίες και κύριοι, ότι την Κυριακή αυτή στις 11:30 το μεσημέρι θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος πιανού και τι πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος και γιατί του κάνουν πρωτομή και γιατί του κάνουν άγαλμα σε ένα μικρό χωριουδάκι, 15 κάτοικοι όλοι και όλοι. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Επιτροπάκης, τον οποίο έχω στον αέρα. Κύριε Επιτροπάκη, πολύ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε
2: καλησπέρα,
0: να μιλήσετε.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ θερμά, χαιρετίζω την όμορφη παρέα σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλουμε να μας πείτε, αντιδήμαρχε, τι θα κάνετε και ποιανού ήταν η πρωτοβουλία και ποιοι συμμετέχουν την Κυριακή στις 11:30 στον Αμύγδαλο, ένα χωριό πανέμορφο.
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Radio Me, το οποίο είναι το μέσο το οποίο έχει προβάλει περισσότερο από κάθε άλλο την προσπάθειά μας αυτή, την αποκαλυπτήρα της προδομής του ήρωα του 1974 της ΥΠΟΥ, του συντοπίτη μας Αυτενουσιανού Μανώλη Μπικάκη.
0: Με τις εκπομπές που αντιδήμαρχε, με τις εκπομπές που έχει οργανώσει με μαεστρία ο Σπύρος ο Μαγκουφάκης.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα είναι τιμητική εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του Μανώλη του Μπικάκη. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, αντιδήμαρχε?
2: Ο Μανώλης Μπικάκης είναι ένας ήρωας, πρώην καταδρομέας της Κύπρου, ο οποίος στην επιχείρηση Νίκη του έγινε το 1974 την Κύπρο συμμετείχε ενεργά, έδωσε την ψυχή του, έκανε πράγματα τα οποία πραγματικά μόνο σπουδαίοι άντρες μπορούν να επιτύχουν. Νιώθουμε όλοι περήφανοι γι' αυτόν, διότι κατά τις ομολογίες ο Μανώλης Μπικάκης απομονώθηκε κάποια στιγμή από την ομάδα του εκεί στην Κύπρο, στα όρος του Αγίου Δομετίου. Εκεί ισχυρίζονται αυτοί που γνωρίζουν ότι με το ΠΑΟ το οποίο είχε εκπαιδευτεί.
0: Μπράβο, το ΠΑΟ, ναι.
2: Ένα ουλαμό, ολόκληρο τουρκικό ουλαμό, κατέστρεψε 6 τουρκικά άρματα, τα οποία προσπαθούσαν εκείνη την ώρα να εισέλθουν κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου, δηλαδή ένα σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ κομβικό για την μάχη που έγινε εκεί πέρα. Και αυτός άνθρωπος θυμάται ως ήρωα στη Βίλη προγραμμάτων 7 χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει την ορισμότητα που πρέπει, δηλαδή μετά από το χαμηλό του, διότι ήταν αποφασιστικό δηλαδή, στο νοτήριο τροχαίο ατύχημα το 1990, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, μισό λεπτό να διαβάσω τι γράφεται στην πρόσκληση απάνω, που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και κατατοπιστικό για τη δράση αυτού του ανθρώπου. Η εκδήλωση, γράφεται, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα άνθρωπο που με γενναιότητα, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπερασπίστηκε τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια του ελληνισμού κατά τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου το 1974. Μπράβο. Λοιπόν, θα γίνει.
2: Ακριβώς.
0: Τι θα γίνει τώρα εκεί? Θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση?
2: Κύριε Βιτόρο, όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι της τελετής, η τελετή θα συμμετέχουν αγήματα του ελληνικού στρατού, καταδρομής, θα συμμετέχουν διάφοροι φορείς όπως η Κομάντος του 1974, όπως η Ένωση Έφεδρων Αξιωματικών Ηρακλείου, θα συμμετέχει από τη ΣΕΑΠ άγημα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, μας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρευρεθούν και ο Υπουργός ή και κάποιοι άλλοι φορείς από το Υπουργείο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι. Θα έχουν άνθρωποι μονομένα από την Κύπρο, μας έχουν ενημερώσει. Συμμετέχει η οικογένεια, η περιφέρεια η οποία και συντηρώνωσε το δημάτωμα των πατάω στο ερώτημά σας ποιοι πήραν την πρωτοβουλία. Ο περιφερειακός, το δήμαρχος Μανώλης Κομποσάκης, οι άνθρωποι οι οποίοι προστάτησαν για να γίνει η τελετή. Εδώ και χρόνια την παλεύαμε, βρήκαμε την κατάλληλη ημερομηνία, η προτομή μας είναι έτοιμη πλέον, έχει στηθεί το σημείο και την Κυριακή 11.30 ώρα στον Αμίγδαλο, το χωριό του ήρωα Μανώλη Λυκάκη, το χωριό το οποίο είναι στα Θερούσια Όρη, ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, εκεί θα μαζευτούν, θεωρούμε, εκατοντάδες κόσμου για να τιμήσουμε τον ήρωα.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμός από εκπροσώπους των αρχών και θα γίνει ομιλία από το δόκτορα Μανώλη Γιαχνάκη, μέλος του εκπαιδευτικού διδακτικού προσωπικού του τμήματος της ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκείνος θα μιλήσει. Μήπως έχουμε κύριε Πιτροπάκη το όνομα που έφτιαξε την προτομή του γλύπτη?
2: Ναι, είναι ο κύριος Αγγελιδάκης.
0: Ο Αγγελιδάκης. Τον ξέρω από τη θητεία μου στο Δήμο Τεμένους και να του πείτε πολλούς χαιρετισμούς. Εγώ αντιδήμαρχε έχω κάνει ειδική εκπομπή στο Κριτών Έργα και είναι μια από τις καλύτερες εκπομπές που έχω κάνει για τον Μανώλη τον Πικάκη. Ήρθα εκεί μπροστά στο νεκροταφείο που έχετε μπροστά στον Αμίγδαλο, ήρθα εκεί και μίλησα με κατοίκους, περιέγραψα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι παλικαριά κουβαλούσε μέσα του από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Μπράβο σε όσους το σκεφτήκανε, μπράβο σε εσάς που επιμελείστε όλοι στις εκδήλωσεις, χίλια μπράβο, γιατί αυτά είναι ορόσημα για τα παιδιά μας, αντιδήμαρχε.
2: Μάστε καλά, αυτό είναι η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως λέτε. Για
0: μπράβο,
2: να
0: μπράβο σε εσάς. Ναι, μπράβο σε εσάς, μπράβο στον Κοκοσάλη, μπράβο στον Αρναουτάκη. Χίλια μπράβο.
2: Μάστε καλά, σας περιμένουμε την Κυριακή εκεί. Θα γίνει και μετά ένα τραπέζι, θα παραθέσουμε στους επίσημους, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει το θέμα λόγω του ότι αν εκατοντάδες κόσμοι. Οπότε σας περιμένουμε, κύριε Βιτόρο, να είστε καλά και εσάς και το Radio Me να καλύψετε και την διαδικασία όσον αφορά το δημοσιογραφικό κομμάτι.
0: Τα κρέατα θα είναι από τα Στερούσια.
2: Τα κρέατα θα είναι στα Στερούσια, συνήθως σε πιο μικρές εκδηλώσεις, όχι σε αυτές που επιβάλλεται να είναι.
0: Να είστε καλά.
2: Και τα φυταράκια θα είναι από τα Στερούσια.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, σας περιμένουμε την Κυριακή.
0: Κάθε επιτυχία στην εκδήλωση.
2: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε καταλήγοντας ότι το Radio Me είναι πάντα στη διάθεση του Δήμου σας. Οποιαδήποτε εκδήλωση νομίζετε ότι πρέπει να προβάλλουμε, οποιοδήποτε θέμα νομίζετε ότι πρέπει να αναδείξουμε, οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε από το Radio Me, να ξέρετε ότι την έχετε.
2: Το γνωρίζουμε, αλλά πετώντας μου τον μπαλάκι να αναφέρω κιόλας επί τη ευκαιρίας ότι λόγω του Δήμαρχου Αθλητισμού, του Δήμαρχου Αθηνών Θερουσίων, την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 6, ο Μαρκοβιτσολάκης Σάλη των Αρχανών, φιλοξενούμε το τελικό του Final Four Steps, που οργανώνουμε εμείς φέτος, από τη Δημή. Ένα θεσμός πραγματικά πολύ ψηλού επίπεδου για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου του τοπικού. Η Χερσόνησο και ο Ρούβας είναι οι ομάδες που κατάφεραν αυτού στον τελικό. Θα είναι μια εκδήλωση με πάρα πολλές εκδήλωσεις. Οπότε...
0: Τι ώρα είναι?
2: 6 ώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Πιτροπάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ό,τι θα βάλει ο Τσάπαρης είναι μόνο για σένα. Μόνο.
2: Να είστε καλά.

0: Τώρα θα μπούμε στα δικά μας.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα. Θα μπούμε στα δικά μας, αλλά με κατακλείζουν τώρα με μηνύματα,
1: ναι,
0: για τα δύο παιδιά. Τους δύο φίλους.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Η Βέρα η Σουλτάτου. Σε αποχαιρετώ παλιά.
2: Ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
19: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: Κυριακής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα 86 και χρόνια δημιουργεί συνεχώς
4: κόσμημα, κόσμημα για την περιοχή και για την Κρήτη ολόκληρη.
3: Η Πόπη όμως, για να επανέλθουμε στην Πόπη, ναι, συμμετείχε στη δημιουργία στο Σύλλογο για την Παραμονή του ΕΝΙΣΑ, το Ευρωπαϊκό Σχολείο.
4: Το σχολείο, ναι.
3: Δραστηριότητα πολύ μεγάλη. Ήταν μέλος του Συλλόγου των Φίλων του Λουξεμβούργου. Είχε φιλίες σε όλο τον κόσμο. Πήγαινε και ερχόταν στην Αίγυπτο αρκετές φορές. Εκεί τη στενοχωρήσαν δυστυχώς οι Αιγύπτιοι, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελε να δώσει το σπίτι και έβρισκε εμπόδια, τεράστια εμπόδια. Γνώριζε τόσο πολύ την πραγματικότητα την ελληνική, αλλά και πάνω απ' όλα λάτρευε την τέχνη. Ήτανε άριστη στη σκέψη, ντόμπρα στη συμπεριφορά, αετός στην κρίση, αετός. Έβλεπε από ψηλά όλους, δεν υπερευόταν για το ύψος της σκέψης της.
4: Δεν χόρευε όμως.
3: Αλλά χόρευε. Οι, μα είτε μου λες τώρα.
4: Ό,τι θα παίξει είναι μόνο για την Πόπη.
3: Ραδάμα της.
4: Όχι, θα της βάλαμε ένα τραγούδι.
3: Ωραία.
4: Ό,τι θα παίξει τώρα είναι μόνο για την Πόπη.
3: Να το βρει η ψυχή της εκεί πάνω που είναι. Να το βρει η ψυχή της.

0: Αυτό το κομμάτι, κυρίες και κύριοι, το βάζομαι, είναι του Ροδάμανθου, ζήσε μικρή μου τσιχαρές. Γιατί? Γιατί ο Ροδάμανθος αγαπούσε και συμπαθούσε και υπερηφανευότανε που είχε φίλη την Πόπη, την Στιβακτάκη, από ό,τι λέει ο Κώστας.
1: Ο Ροδάμανθης ήταν ένας άρχοντας πολύ σεμνός, πολύ σιωπηλός, ο οποίος στα Χανιά τον είχα θαυμάσει. Στο λιμάνι είμαστε σε ένα γωνιό, σχεδόν απαρατήρητη. Μέσα σε 20 λεπτά από τότε που τα κάρανε και παίζανε και άρχισε η Πόπη με τη φίλη της να χορεύουνε, ιδιώτονε. Να πω ότι μαζοχτήκανε 500 άτομα, λίγα ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε την Κρήτη, δεν της άρεσε ψευτιά. Της άρεσε η δημιουργικότητα, της άρεσε να βλέπει τους ανθρώπους να προκόβουν. Έκανε τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσει κόσμο και βοηθούσε πολλούς κόσμο, πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, άγνωστος στους περισσότερους. Και να πω κάτι το οποίο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε στον αέρα. Να πω δυο ματινάδες που με πήρε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο δάσκαλος ο Γιώργης ο Σαριδάκης. Η μία είναι γνωστή, είναι παλιά του Γιώργη, γέρος των 100 χρονών. Είναι για το της Κυριακής, γιορτή της μητέρας. Γέρος των 100 χρονών, ευάρηκε και κλαίει. Μάνα μου η ντάπαθα, τον εγρικάς και λέει. Είναι γνωστή ματινάδα του Γιώργη του Σαριδάκη. Και λέει τώρα μια καινούρια. Ένα παιδί εφώνεξε, μανούλα μου κρυώνω, και ένα αρφανό που τ' άκουσε ξεροκατάπιε μόνο. Α, παπολιά σου Μαριώτα. Ένα παιδί εφώνεξε, μανούλα μου κρυώνω, και ένα αρφανό που τ' άκουσε ξεροκατάπιε μόνο.

0: Αγαπητέ Κώστα, κατακλυζόμαστε με μηνύματα και θα μου δώσεις την άδεια να τα διαβάζω.
1: Ναι,
0: επειδή αγγίξαμε αυτά τα θέματα, το θέμα τώρα που είπαμε της δολοφονίας του παιδιού, όποτε βρεις, λέει, η ευκαιρία, μου λέει ο Νίκος ο Μακράκης, ο Μαυράκης, η Μπελεχονίκος, όποτε βρεις, Γιώργο μου, την ευκαιρία να βάλει αυτή τη μαντινάδα, την έγραψα λόγω των άσχημων περιστατικών που γίνονται στην Κρήτη, και μου λέει τη μαντινάδα: ποτέ στην Κρήτη δεν θα δεις τίποτα να αλλάζει. Το Μερακλή και το Φωνιά ίδιο νερό τους βγάζει. Αναθεμάται μια αλήθεια, ε?
1: Αλήθεια, αλήθεια μεγάλη.
0: Μπράβο ρε Νίκο. Την ξαναλέω: ποτέ στην Κρήτη δεν θα δεις τίποτα να αλλάζει. Το Μερακλή και το Φωνιά ίδιο νερό τους βγάζει. Πολύ ωραία. Και πάω στην Αρετή την Ιωνάκη που στέλνει: καλησπέρα και απόψε, καλή εκπομπή σε εσάς και στον καλεσμένο σας. Αρετή Ιωνάκη από την Αθήνα. Και πάω και σε τούτο εδώ το μήνυμα, λόγω της γιορτής της μητέρας. Ώρα σου καλή, μου λέει, δεν μου λέει όνομα. Ώρα σου καλή, άρχοντα της παράδοσης, όταν είχαν ακουστεί τα έσχη στο γυροκομείο εδώ στην Αγία Σκέπη, τις είχα βγάλει. Από εδώ φαίνεται ότι πρέπει να είναι Χανιώτης αυτός που το γράφει. Το τηλέφωνο του είναι άγνωστο, πρώτη φορά το βλέπω. Και μου λέει τρεις μαντινάδες. Η μάνα, ό,τι πιο ιερό είναι για τον καθένα, μπαίνει σε μάχες με θεριά για το παιδί που γέννα. Λέει: παιδί μου, χόρτασες, και αυτή πεινά και θέτει, σημάσου σφαίρες πέφτουνε και βάνει ομπρός τον πέτη. Ωραία μαντινά κι αυτή. Και σαν καταπέσει γούζγεσαι, πως δεν την παίρνει ο χάρος, και σε ένα γύρο την πετάς γιατί έχει γίνει βάρος. Αυτό δεν συμφωνώ εγώ. Δεν συμβαίνει αυτό, έτσι.
1: Και υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία τσιγερόντους τσι εκτιμούνε, τσι αγαπούνε.
1: Αυτό, για αυτήν η μεγάλη αλήθεια.
0: Τσι υποθάλπτουνε. Μια φορά είχα βγάλει, Κώστα, τον πατέρα του Γιώργου του Κουμεντάκη, που είναι τώρα στην λυρική σκηνή και που χάρηκα που ήδη υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας και με το Δήμο Ηρακλείου. Πρώτος έτρεξε ο Δήμος του Ρεθύμνου και έκανε μνημόνιο συνεργασίας μαζί του για την λυρική σκηνή, και φαντάζομαι ότι επειδή αυτός είναι ο Γιώργος Ρεθυμνιώτης, έτσι, και η αιστεία του ήταν στο Ρέθυμνο, μεσολάβησε. Αλλά αυτό που έγινε με το Ηράκλειο, μπράβο, και στον Καλοκαιρινό και στο Δήμο. Γιατί το είπα τώρα αυτό, γιατί ξεκίνησα να το πω?
1: Για το πολιτιστικό.
0: Είδες τώρα, σταματά το μυαλό μου.
1: Εντάξει, ορισμένες φορές και εμένα.
0: Και σένα, ναι. Μα εσύ είσαι 75 χρόνια, εγώ είμαι 77 που έπρεπε.
1: Ποιο 77, 80 πλάς.
0: 80 πλάς είσαι, Κώστα. Αλήθεια, πιο μεγάλος από μένα. Εγώ είμαι 48.
1: Εγώ είμαι 2 χρόνια πιο μεγάλο.
0: Λοιπόν, είσαι με το Βασίλη το Σκουλάκι, το Γαργανούρα.
1: Το Μπάμπι.
0: Ναι. Μα κάτι ήθελα να πω τώρα. Για τον Γιώργο τον Κουμεντάκη.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας του ήταν ηλικιάρχης και ήταν, Κώστα, και θεολόγος. Εκπληκτική μορφή. Καθώς ήσουν δίπλα του και έβλεπες με διαφορετικό ορίζοντα σε μισή ώρα τον κόσμο. Αυτός με πήγε και μου έδειξε εξοκλήσια στον Άγιαν τον Καμένο. Εξοκλήσια, Κώστα, με χαμηλή την πόρτα. Μου λέει: μπορείς να μου πεις, Γιώργο, εσύ που ξέρεις τόσα πράγματα, γιατί η πόρτα αυτή ήταν χαμηλή?
1: Να σκύβεις.
0: Λέω: αυτό το προφανές, ότι επειδή σκύβαν, αυτό μου λέει το λέγανε στους Τούρκους, ότι κάνανε την πόρτα χαμηλή. Την κάνανε, μου λέει, χαμηλή για να μην μπορεί να μπει έφυπος μέσα στην εκκλησία.
1: Σωστό.
0: Τούρκος. Αν έμπαινε μέσα σε εκκλησία έφυπος Τούρκος, άκου Κώστα τι είχαν σκεφτεί οι κερατάδες, εάν έμπαινε μέσα στην εκκλησία γινότανε αυτομάτως τζαμί και χαμηλώνανε την πόρτα, γιατί χτίζανε χαμηλή για να μην μπορεί να μπει. Και όταν το ρωτούσε ο Τούρκος γιατί η πόρτα είναι χαμηλή, οι αγάδες γιατί, για να σκύβομαι, του λέγανε αγά, να προσευχηθούμε, να δείχνουμε την ταπεινότητά μας στο Θεό. Εκείνος τότε έμαθα και για ποιο λόγο, δεν το ήξερα, για ποιο λόγο έχεις δει σε πολλές εκκλησίες, εξοκλήσια, πιάτα.
1: Τα πιάτα ανάποδα.
0: Ανάποδα, στην είσοδο.
1: Ναι.
0: Με το που μπαίνεις, όχι μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, με το που φτάνεις στο εξοκλήσι, έξω είναι τα πιάτα, οι λεκανίδες.
1: Ναι, λεκανιδάκια είναι, ναι, πια. Ναι.
0: Ξέρεις γιατί, Κώστα?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν... Άκου τι μου είπε ο καθηγητής. Όταν μου λέει, Γιώργο, εχτίζανε εκκλησία, δεν επλενότανε, δεν ξυριζότανε, δεν ακουμπούσανε γυναίκα για όσο καιρό χτίζανε την εκκλησία, και ενιστεύανε και συνεχώς. Πρόσεξε τώρα, χτίζω που σημαίνει δουλειά, χειρονακτική εργασία από τις πιο δύσκολες, έτσι. Σεβασμός στο θείο, και δεν τρώγανε λεριά, ενιστεύανε. Στα λεκανίδια και στα πιάτα που τρώγανε, ό,τι ετρώγανε,
1: τα βάζανε πάνω.
0: Τα εντυχίζανε για να θυμώνται, όπως εντυχίζανε τις στάμνες πάνω στον τοίχο, αλλά να γέρνει προς τα μέσα ο λαιμός. Ξέρεις γιατί, Κώστα?
1: Όχι.
0: Για τον ήχο.
1: Α, για τον ήχο. Ναι,
0: για τον ήχο, για την εφωνία.
1: Αυτός είναι ένας τρόπος.
0: Είναι ένας τρόπος, δεν είναι?
1: Ναι. Ανάκλαση.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Είδες πόσα πράγματα μπορεί να μάθει κανείς. Ναι. Αυτός μου είχε πει και μια φορά, μου λέει, γιατί, Γιώργο, εφυτεύανε ένα κυπαρίσι στην πόρτα δεξά ως βγαίνεις, στην αυγή εντός, ή μια ροδαριά άσπρη. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, του λέω, κύριε Γιάννη. Για ποιο λόγο? Μου λέει, ήταν σημάδι όταν βλέπανε μια ροδαριά ότι είχαν κόρη της παντριάς. Και αντί να βγουν να το διαλαλούνε, βρίσκανε αυτό τον τρόπο. Εάν είχαν όμως ένα κυπαρίσι, είχαν παλικάρι της παντριάς. Όταν βέβαια τον ερώτησα, του λέω, εγώ αυτό τώρα το πράγμα που λες, κύριε Γιάννη, δεν το διάβασα πουθενά. Και έχω διαβάσει χιλιάδες βιβλία. Σε σένα πώς έρχεται αυτή η πληροφορία? Μου λέει, από ένα Βέλγο καθηγητή. Άκου τώρα, Βέλγος καθηγητής και ήξερε τα πράγματα τα δικά μας. Πάω όμως στο λόγο για τον οποίο αναφέρομαι τώρα. Επειδή λέγαμε για τους γέρους, όταν λέει η Πελεκάνη έχουν μικρά πουλιά,
1: παιδιά, ναι.
0: Μικρά πουλιά,
1: πουλάκια, ναι.
0: Γυρίζουν και φέρνουν ψάρια, τους φέρνουν φαγητό και τρώνε και τα λοιπά. Εάν όμως είναι κακοκαιρία δυνατή και δεν μπορούν να πιάσουν ψάρια να τα πάνε στα πουλιά, τα πουλιά κινδυνεύουν να πεθάνουν. Και τότε τι κάνουνε? Σκίζουν με το ράμφος τους εδώ στο πλάι και παίρνουν αίμα και το σταλάζουν, ανοίγουν αυτό το στόμα τους και το σταλάζουν μέσα. Έχει θερμίδες αυτό το πράγμα, έχει βιταμίνες.

0: Αυτό είναι εγκόμιο της Μεγάλης Παρασκευής.
1: Σημαντικό.
0: Άκου τώρα γιατί εθυμήθηκα την ιστορία με τους γερόντους. Όπως λοιπόν οι γερόντοι όταν ήταν νέοι και είχαν τα πουλιά τους μικρά, κάνανε όλα αυτά τα πράγματα για να τα ζήσουν και άλλα πολλά, όταν γεράσει ο γέρο Πελεκάνος και δεν μπορεί, λέει, να κινηθεί, δεν μπορεί να φύγει από τη φωλιά του, πάνε τα μικρά παιδιά, βρίσκουν ψάρια και του πάνε και τον ταΐζουν. Αλλά επειδή, λέει, δεν είναι μόνο για αυτά πλασμένο το κάθε πλάσμα του Θεού, είτε άνθρωπος είναι είτε πουλί, πολλές φορές, λέει, και το έχουν παρατηρήσει αυτό φυσιοδίφες, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται με τη φύση, πάνε δύο πουλιά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και

0: Μια θέση minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3, ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974-760-708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Crete FM. Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Crete FM.
8: Του φλοιού της γης. Αυτά τώρα επεξεργασμένα έχουν ορισμένες επιδράσεις πάνω στο σώμα, ευεργετικές επιδράσεις. Αλλά πέρα από αυτό, είναι επιφάνειες που μπορείς να μελετήσεις τη συμπεριφορά τους, να τις χαράξεις, να δημιουργήσεις τομείς στον τομέα της τέχνης από χαρακτήρα, γι' αυτό λέμε χαρακτική και μεταλλοτεχνία, και μπορεί να δώσεις τρομερά παραδείγματα στο όλο τον κόσμο, γιατί ξεκινούμε από τη μινωική εποχή, ξεκινούμε από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ξεκινούμε από τους Μεσοποτάμιους πολιτισμούς, Ασσυροβαβυλώνιους και Αιτέους, Χαλδαίους και δεν ξέρω τι, αλλά πάνω απ' όλα από τους Μινωίτες προπρογονούς μας, τους οποίους λάτρευε η Πόπη όλη κάθε φορά που κάναμε.
5: Ναι. Το τηλέφωνο σου είναι.
8: Ενώ το είχα κλείσει.
5: Ναι. Βάλε μας ένα τραγούδι, Μάνο Τσάπαρη.
8: Ενώ το είχα κλείσει έπαιξε.
5: Άκου ένα τραγούδι και στο αφιερώνω. Θα ανεβώ στον ουρανό για να τη βρούμε, να τη δούμε την Πόπη.
8: Θα τη βρούμε ούτως ή άλλως, ναι. Δεν θα πάμε.

0: να το αφιερώσω επίσης, Κώστα, στον άνθρωπο που έγραψε τα λόγια, που δεν είναι άλλος από τον Ηλία το Βασιλαρά, που τώρα μας ακούει στην Κάρπαθο.
1: Να είναι καλά.
0: Γεια σου, ρε Λιάκο, με τα λόγια στα ωραία.

0: Και ακόμα να το αφιερώσουμε σε αυτόν που έγραψε τη μουσική. Α. Δηλαδή τον Ψαραντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη.

0: Μάλιστα, φεύγουμε από το τραγούδι. Είχαμε μείνει στη μεταλλοτεχνία.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν λοιπόν, έρχονται τα παιδιά σε ένα σεμινάριο. Τι τους κάνετε εκεί, τι τους
1: μαθαίνετε? Στη μεταλλοτεχνία πάνω απ' όλα την ιδιότητα των μετάλλων.
0: Ναι.
1: Τα μέταλλα.
0: Σε πρακτικό τομέα.
1: Σε πρακτικό. Καταρχήν είναι το μέταλλο, μπορεί να το πάρεις σε διάφορα πάχη.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για μέταλλο που μπορείς να το κάνεις σκητό και να κάνεις αγάλματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω για τη μεταλλοτεχνία η οποία εκφράζεται σε μια επιφάνεια μετάλλου, την οποία χαράσεις με ένα απλό εργαλείο το οποίο λέγεται μορσέτο, και το οποίο εργαλείο σου δίνει τη δυνατότητα με μια μητούλα να βγάλεις τα σώψυγα του μυαλού σου και να τα εκθέσεις. Από τη στιγμή που τα βάνεις επάνω, παρεμβαίνει, είναι πάνω απ' όλα.
0: Πάνω σε αυτό το τομέα της μεταλλοτεχνίας, Κώστα, είναι οι πυρώτες που είναι υπέροχοι.
1: Οι πυρώτες είναι σε ένα τομέα.
0: Σε ένα τομέα.
1: Αυτοί που διδάξανε πολλά είναι οι Μινωίτες.
0: Οι Μινωίτες
1: γιατί ξεκίνησαν από πού? Ξεκινήσανε από τους Αιγύπτιους, οι οποίοι είχαν στον τομέα αυτό, ήταν μια κουλτούρα τεράστια.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήταν οι ναυτικοί που εξυπηρετούσαν την Αίγυπτο, το εμπόριο της Αιγύπτου, πήρανε γνώσεις και το κάνανε όπως το κάνανε οι Ιαπωνέζοι. Πήρανε όλα τα know-how από,
0: ναι, ναι,
1: όλα τα αυτά από τη Δύση και κάνανε φοβερά μηχανήματα,
0: ναι,
1: τα οποία κάνανε πολύ καλύτερη δουλειά από όλα. Η χάραξη είναι ένα, μπορείς να επιλέξεις ένα οποιοδήποτε θέμα,
0: ναι,
1: να το εκφράσεις επάνω με τη χάραξη που λέω λόγω,
0: πάνω στο μέταλλο τώρα,
1: και μετά να του δώσεις χρώματα. Πώς? Όχι παρεμβαίνοντας με χημικές ουσίες, παρά το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά με τη φωτιά. Εδώ παρεμβαίνει η αρχαίγονη μορφή του Προμηθέα.
0: Μπράβο. Και του ύφεστου.
1: Εδώ αρχίζει τώρα το παιχνίδι και γίνεται ένα παιχνίδι συνεχούς αντίληψη και καταγραφής των όσων βλέπεις. Μπορείς να βγάλεις χρώματα τα οποία το θέμα, έτσι όπως είναι πλασμένο, όπως είναι σχεδιασμένο πάνω σε μια επιφάνεια, το πρωί έχει άλλη ανάγνωση, το μεσημέρι άλλη, το βράδυ άλλη, ενώ ο πίνακας είναι πάντα σταθερή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και χρειάζεται τον κατάλληλο φωτισμό για να αποδώσει.
0: Τώρα που λέμε Μινωίτες, Κώστα, θυμάμαι είχα ένα πολύ καλό φίλο, δεν ζει πια, ήταν χρυσοχώος εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Μανώλης ο Νεραντζούλης.
1: Το Μανολιό ήταν αδελφικό μου φίλο.
0: Ναι. Και θυμάμαι πολύ.
1: Ερχόταν έτσι στα μαθήματα.
0: Όιδα!
1: Ναι. Ο Μανώλης, ο Νερατζούλης, ο Κωστής ο Κασοτάκης,
0: ναι,
1: ο Αραμπατζόγλου, ο Φέφος.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ στο Ηράκλειο υπήρχαν φοβεροί τεχνίτες.
0: Ναι. Και πήγαινα πολλές φορές και καθόμουν δίπλα του. Σαν να τον βλέπω το Μακαρίτη τώρα, είχε ένα ξυλάκι που προεξήχε από το γραφείο,
1: ναι,
0: του, και πάνω εκεί έβαζε να κόβει.
1: Στο τραπέζι της αυτής,
0: και
1: ναι.
0: Μάλιστα είχε ένα πόδι του λαγού,
1: ναι,
0: για να. Αυτά τα ρινίσματα που πέφτανε εδώ,
1: ναι,
0: και εκεί,
1: ναι, ναι,
0: από το χρυσάφι, τα μάζευε. Μα ήταν πρωτοτελού τα κρυσάφια. Μου λέει, αυτά θα ξανά έχει.
1: Είναι
0: χρυσάφι, μου λέει.
1: Αυτό είναι τα αποτελέσματα που λένε οι λιμάγες.
0: Ναι, και θυμάμαι έκανε μινωικά αντίγραφα, μια και λέμε για Μινωίτες. Και δούλευε πολύ τις μπαλίτσες.
1: Αυτή είναι η κοκκίδωση.
0: Η κοκκίδωση, ναι.
1: Εγώ έχω κάνει διδακτορικό πάνω στην κοκκίδωση, βέβαια. Γιατί μια από τις άλλες αυτές μου ασχολίες, μάλλον σπουδές, ήταν στην αρχαιολογία.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει σε πολλά μέρη. Αυτά τα έλεγα στην Πόπη πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Η Πόπη είχε και ορισμένα πρόσωπα φιλικά, όπως ήταν η κυρία Μαρία Νεοφώτιστου.
0: Η Πόπη βέβαια ήταν και πολύγλωσση, ε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Κλείστο. Λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, γιατί δυστυχώς η Πόπη ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν κλείνει, ούτε κλείνει.
0: Εγώ σου λέω πως αν ήταν το γονάκι μου το μικρό,
1: το
0: Γεωργιό θα το κλείσει.
1: Για και εμένα ούτε. Τη συζήτηση. υπόπιτα, τα λάτρευε αυτά. Ναι. Τα λάτρευε σε τέτοιο σημείο. Είχε δε και άποψη η οποία ήταν καντάρι, ήταν χρυσός 24.
0: Ναι, μα για πες μου για την Κοκκίδωση.
1: Η Κοκκίδωση είναι αιγυπτιακής προέλευσης, ναι. Δεν είναι κριτικής προέλευσης.
0: Α, δεν είναι κριτικής.
1: Αιγυπτιακής προέλευσης. Τι σημαίνει. Είναι διδακτορικό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Τις μελέτες οι δικές μου δεν τις έχει κάνει κανείς στον τομέα αυτό. Ανάλογα με την κράνα που θες να κάνεις, την ψηλή, ένα φύλλο λεπτό χρυσού, το κομματιάζεις, ακανώνεις τα κομματάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν πειραχτώσεις πάνω στην επιφάνεια που γίνεται η εργασία του αργυροχώου, όταν πειραχτώσεις αυτό το φυλλαράκι, ό,τι και να είναι το σχήμα τους,
0: γίνεται μια μπαλίτσα.
1: Ναι. Η μπαλίτσα αυτή, αν είναι χοντρή μπάλα, σημαίνει ότι κάνει έδραση από κάτω. Αν δεν είναι, είναι ολοστρόγγυλο. Γιατί λόγω βαρύτητας και τα λοιπά, ή από κάτω πάντα υπόκειται μια μικρή παραμόρφωση. Ναι, δεν είναι ακριβώς στρόγγυλο. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ιωνές είχαν κάνει θαύματα.
0: Ναι. Τα οποία είχαν πάρει από τους Αιγύπτιους.
1: Οι Ιώνες και τα λοιπά είχαν με τις άμεσες σχέσεις που είχαν με τη Μεσοποταμία. Μεσοποταμία, ναι, ναι. Αίγυπτος και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μπαλίτσες αυτές μπορεί να τις σχηματίσεις, να τις βάλεις σε μια δίπλα στην άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Το δύσκολο είναι πώς κολλούνται. Και εκεί υπάρχουν άπειρες θεωρίες. Αλλά χρειάζεται. Όχι μία, δύο, ή πιστεύω ότι μέσα σε δύο, τρεις εκπομπές θα μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώς το στίγμα, το πώς γίνεται η συγκόλληση. Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να τις διατάξεις σχηματικά και να δώσεις τη μορφή ενός ζώου, να δώσεις τη μορφή ενός φυτού,
0: ναι, ναι,
1: κλπ.
0: Έκανε καλλιτεχνήματα
1: πάνω σε μία επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Αυτή η Κοκκίδωση έχει τη δυνατότητα. Έχει παρουσιάζει μια επιφάνεια επίπεδη με την Κοκκίδωση ανάλογα διαταγμένη πάνω, να δώσει μια διαφορετική χρειά,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: όλο σχηματοποίηση των μορφών κτλ. Και ένα αισθητικό αποτέλεσμα αρκετά σημαντικό. Αρκετά σημαντικό. Οι Ετρούσκοι είχαν επίσης αναγάγει αυτή την τεχνική σε μεγάλα ύψη. Σε πολύ μεγάλα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει ένα έβριμα στην αρχή Ετρούρια, όπου ανακαλύφθηκε μια ασπίδα τεράστια, όπου υπάρχουν πάνω από 100.000 μπαλίτσες βαλμένες η μια δίπλα στην άλλη και τα λοιπά, και σχηματοποιούν όλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η αργυροχοσοχοεία, είναι συνδεδεμένη με τη μεταλλοτεχνία, ναι. Είναι ένας τομέας.
0: Για να επανέλθουμε λοιπόν στη μεταλλοτεχνία, αυτή την ώρα γίνονται σεμινάρια, Κώστα, δουλεύει δηλαδή αυτή η ακαδημία?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει σχεδόν όλα τα σεμινάρια που γινόταν με το κέντρο καινοτομιών. Η ακαδημία δεν έχει πόρους,
0: δεν έχει.
1: Κανένα πόρο. Όπου και να έχουμε αποταθεί, έχουμε φάει πόρτα, ναι, κατά μούτσουνα. Ναι, Παναγία μου, είναι δυνατόν και τα λοιπά. Ναι. Αλλά στην ουσία καμία. Και υπάρχουν και μελέτες.
0: Παρόμοιες τώρα ακαδημίες, Κώστα, υπάρχουν αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδας?
1: Όχι, σε άλλα μέρη της Ελλάδας βεβαίως. Υπάρχει,
0: ναι,
1: στο Λεωνίδιο κάτω.
0: Α, υπάρχει.
1: Στο Λεωνίδιο. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: η Μοκούμε. Υπάρχουν στην Αθήνα, στο Μαρούσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στα Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, στα Γιάννενα. Με την ιδιαίτερη αυτή που έχουν εκεί πέρα τεχνική, με το Ασίμι,
0: ναι,
1: τις Ινουατερές και τα λοιπά. Όλες οι στολές των Γιάννητων πολεμιστών ήταν πλουμισμένες, να πούμε, με ασίμια και χρυσάφια, να πούμε. Είναι πολύ σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό,
0: ασίμια και χρυσάφια, βρες μου κάτι.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο, πόσο καιρό έχουμε?
0: Έχουμε λίγο. 5 λεπτά.
1: Ωραία, προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: 3 λεπτά.
1: Στη Βενετία, ναι. Στη Βενετία, το 1972, εγνώρισα 3 φοβερές καλονές. Την Τερέζα, την Ορνέλα, Τερέζα Ορνέλα και άλλη μία, δεν θυμάμαι το όνομα, μου ξεφεύγει. Οι οποίες ήταν εθισμένες στο LSD. Στο LSD. Πάμπλουτες.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακολούθησα ότι λόγω τότε έκανα 2 εκθέσεις μέσα στη σχολή με πρωτοβουλία του Πρίτανη, ότι ερχόταν και παρακολουθούσαν. Με καλέσαν μια φορά να πούμε στο Canal Grand της Βενετίας, είχαν ένα μεγάλο διαμέρισμα και στο σαλόνι με καλέσαν για να μου κάνουν ένα γεύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου προσφέρουν, ας πούμε, ένα γεύμα. Επειδή είχα διάφορες ενασχολήσεις να μην με θέματα τέχνης. Και μου ζητήσανε εάν μπορούσα να τους κάνω μαθήματα μεταλλοτεχνίας. Σε πληροφορώ από τις αντανακλάσεις των μετάλλων. Αυτό ενδιαφέρει και τους ψυχολόγους πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Προήλθε το εντελώς ανέλπιστο και οι τρεις. Κορίνα.
0: Α, η Κορίνα, οι τρεις.
1: Τερέζα.
0: Ορνέλα και Κορίνα.
1: Ορνέλα και Κορίνα. Προήλθε η θεραπεία τόσο. Αυτές ήταν, έχουν και οι τρεις. Η μία έχει φύγει από τη ζωή, είναι η Τερέζα, η οποία παντρεύτηκε ένα από τους πιο φοβερότερους καθηγητές της αρχιτεκτονικής σχολής της Βενετίας, τον Μαφρέντο Ταφούρη.
0: Να σου πω, Κώστα, ήταν η καλύτερη εποχή για τη ζωή σου εκεί, τα χρόνια της Βενετίας?
1: Εγώ πέρασα στη φοιτητική μου ζωή, μπορώ να πω ότι η Βενετία μου πρόσφερε πάρα πολλά. Αλλά εκεί που έμαθα να ζω ήταν στην Νάπολη.
0: Στην Νάπολη. Σε μια άλλη εκπομπή θα πούμε περισσότερα.
1: Να είστε καλά.
0: Και ποια πίσεις είχες, Κώστα, στο γυναικείο φύλλο. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, από τον Μάνο τον Τζάμπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον Κώστα τον Δολαψή Κρασανάκη. Που σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Εγώ ευχαριστώ εσένα και τον σταθμό και τους συντελεστές.
0: Γεια σας, και μην ξεχάσετε, όσοι μένετε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, έχουμε ένα ραντεβού στις 6 ώρα στο πολιτιστικό, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αρκαλοχωρίου, να μιλήσουμε για ένα θέμα ταμπού, αλλά εμείς δεν το φοβόμαστε, τον καρκίνο του προστάτη. Μιας και είμαστε και δυο, με τον Κωστή υπέρμαχοι. Μη φοβούνται όσοι έχουν καρκίνο του προστάτη. Γεια σας.

0: Xiaomi 88,4.
1: Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
2: Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
3: Τα βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Φιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Ρακάδικο με ζετοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο με ζετοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
14: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
13: Ρακάδικο με ζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι αλουμίν.
19: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
20: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Και καλό μήνα, νομίζω.
1: Καλό μήνα.
2: Σωστά, καλό μήνα, ναι, δεν τα έχουμε πει εμείς.
1: Πράγμα δεν έχουμε πει.
0: Ναι, εδώ είμαστε και πάλι εμείς.
2: Λες και είχαμε να κάνουμε, και εγώ δεν θυμάμαι πόσες εκπομπές.
1: Κοίτα, όταν περνάει και χάνεις μια εκπομπή.
2: Ναι, είναι. Είναι λίγο... Δεν είναι και καθημερινό, δεν κάνουμε και κάθε μέρα.
0: Και δεν είναι γι' αυτό, είχε μεσολαβήσει και το Πάσχα την τελευταία που είχαμε κάνει.
1: Όχι, ρε.
2: Είχαμε κάνει μετά το Πάσχα.
0: Κάναμε μετά το Πάσχα.
1: Μία.
2: Και μετά ήταν η Πρωτομαγιά.
0: Για την Πρωτομαγιά, αυτό λέει. Και μπορεί να μας φάνηκε τώρα.
1: Ναι.
2: Όλα μαζί.
0: Δεν έχουμε ροή τώρα, αυτό είναι το.
2: Ναι.
1: Θα τη βρούμε.
2: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Καλησπέρα, καταλάβατε ότι είμαστε οι ταχυδρόμοι έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Την καλησπέρα μας να πούμε από τον Crete FM με τον Παναγιώτη τον Διαμαντόγλου.
0: Τον Παναγιώτη τον Λαζαρίδη.
2: Τον Γιάννη τον Πυρηκτάκη.
0: Και τον Σπύρο τον Λόλι.
1: Αυτού.
2: Κάπου προς το νησί υπάρχει. Όχι, κάπου προς τα νότια. Νότια.
0: Να πούμε ότι χρόνο να τον περιμένετε αυτόν.
1: Να πούμε ότι μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5 σε όλη την Αργή για τα νησιά. Από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, ράδιο μεγαλώνει 89,8 για όλη την Κρήτη. Από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία. Από το ράδιο. Όχι. Από το ράδιο Γέφυρα για όλη την Αυστραλία.
2: Είπαμε, ναι.
1: Από το Deutsche Telekom βέβαια σε όλη τη Γερμανία και διαδικτυακά μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο cretefm@gmail.com, παραγγελίες αφιερώσεις και μετανάστες στο 210-51-22-159 και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε, όποιος θέλει παίρνει και ένα τηλέφωνο.
1: Εννοείται.
0: Τον βγάζουμε και στον αέρα, λέει και τη ματινάδα του, ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα και αύριο στον Ομαλό είναι ο Μιχάλης Σταυρουλάκης.
0: Ναι.
2: Αλλά.
1: Και να πούμε κιόλας.
2: Αλλά. Γαμώ το κερατό μου. Συγγνώμη. Όλα καλά.
0: Τι έγινε, Παναγούλη. Πολύ επιθετικό μα ήρθε στο Μάγιο.
2: Τούτο. Έκανα περπάτημα πολύ και ήταν έντονο. Και είπα να βγάλω λίγο τον αέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, και την Κυριακή έχουμε το μεσημέρι. Τον.
2: Στο ίδιο μαγαζί.
1: Ναι, στον Ομαλό. Τον. Βαγγέλη τον Κοσμάνη μαζί με τον Γιάννη τον Κακλή.
2: Ζυγιά εξαιρετική.
1: Δεν έχω ακούσει τον Κοσμάνη από κοντά μέχρι τώρα.
2: Ο Βαγγέλης σε μαγαζί κριτικό σαν αυτή τη μορφή έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα.
1: Δεν έχει ξανανέβει.
2: Όχι.
1: Ωραία, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Όποιος θέλει να περάσει.
2: Όχι, όποιος θέλει. Όποιος θέλει να ακούσει καλή ποιοτική.
1: Και
2: όποιος
1: μπορεί και δεν
2: μουσική.
1: Έχει τίποτα εκδρομές και τέτοια.
2: Και δεν έχει εκδρομές, ναι. Θα σας πω μετά.
1: Λοιπόν, εγώ θα περάσω λογικά και αύριο μια βόλτα με τον Ζαχάρη.
2: Ποιος είναι ο Ζαχάρης?
1: Αδελφός του Μιχάλη.
2: Α, και τι κάνει?
1: Ο καλύτερος κρεπόλος του κόσμου.
2: Γεια Ζαχάρη.
1: Λοιπόν, οπότε όσοι πιστοί και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, οι ταχυδρόμοι σχεδόν όλοι θα είναι εκεί.
0: Σχεδόν.
2: Η μισή. Η μισή σίγουρα.
1: Τι εννοείς?
2: Η μισή.
1: Η μισή θα λείπουνε.
2: Η μισή θα είναι και η μισή θα λείπουνε.
1: Γιατί ποιος άλλος θα είναι?
2: Α, δεν θα είναι.
1: Όχι.
2: Α, εντάξει.
1: Μόνος μου.
2: Δεν πειράζει. Και ο Ζαχάρης είναι μέλος.
0: Ακροατής.
2: Και ο Ζαχάρης είναι μέλος. Δεν είναι. Είναι και αυτός ταχυδρόμος.
1: Είναι ρούκουνας.
0: Είναι ρούκουνας.
1: Ναι. Αλλά θα είναι το Σάββατο, την Κυριακή δεν βλέπω να μπορεί. Οπότε μάλλον θα πάω μόνος μου.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Μη με.
1: Καλά, δεν θα στεναχωρηθώ κιόλας. Θα πάω να πιω ένα κρασί και θα φύγω. Θα κάτσω κανένα 7 ώρα και θα φύγω.
0: Αυτό.
2: Κράτα, είναι 7 ώρα, μα θα έρθω κι εγώ στο 7 ώρα μετά.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Εσύ. Τι να κάνεις.
2: Προλαβαίνω. 8 η ώρα πρέπει να είναι πίσω τα πούλμαν.
1: Οπότε αυτό
2: σου λέει. Για τον τεχογράφο. Προλαβαίνω. Εντάξει.
0: Ας αφήσουν εκεί στον Ομαλό, μην σε πάνε με αυτό το κερατσίνι.
2: Εκεί
0: απ' έξω να σε αφήσουν.
1: Ναι, ξεκίνησα με αυτά γιατί.
0: Καλά έκανε.
2: Να πούμε βέβαια ότι και στα όρη έχει καλό πρόγραμμα.
1: Έχει άνοιξε λίγο ρε κουμπάρο εδώ.
2: Έχει τον Αλέξανδρο τον Παπαδάκη.
0: Πότε?
2: Έχει. Θα σας πω αμέσως.
0: Ο Αλέξανδρος ο Παπαδάκης είναι αύριο και μεθαύριο.
2: Αύριο και μεθαύριο.
0: Να ξέρετε.
2: Το Σάββατο το θυμόμουν, απλώς δεν θυμόμουν αν είναι
0: και
2: την
0: Παρασκευή. Και σήμερα είναι ο Μανώλης ο Μπουνταλάκης με το σπουδαιωτημά του, με τον Βαγγέλη τον Παπαδάκη.
2: Ο Αλέξανδρος είναι Σάββατο και Κυριακή.
0: Αυτό δεν είπα, ρε.
1: Αύριο και μεθαύριο.
2: Αύριο και μεθαύριο. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι.
0: Και σήμερα είναι ο Μανώλης ο Μπουνταλάκης με τον Βαγγέλη τον Μαμαλάκη.
1: Α, οκ. Ωραία.
0: Τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Κυριακή είναι μεσημέρι πάλι, ε.
2: Ναι,
0: μεσημέρι. Και νομίζω έχουν και χορό, νομίζω, σίγουρα κάποιοι. Α, έχουν χορό οι Κουρίτες.
1: Την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Αύριο το Σάββατο το βράδυ.
1: Okay.
0: Αν δεν πέφτω, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος.
2: Και στον Ομαλό έχουν γλέντι.
0: Στον Ομαλό υπάρχει κάτι,
2: Σάββατο.
0: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Για πες.
0: Και είναι την Πέμπτη.
2: Τους έχουμε πάρει παραμάζωμα.
0: Είναι ο δικός μας ο φίλος ο Χαρχαλάκης.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, ναι.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη. Που μας έρχεται.
2: Ο εδώ ο Χαρχαλάκης, εδώ το παιδί.
0: Το παιδί που ήταν εδώ, ο δικός μας.
1: Χαρχαλάκης.
0: Και ο Ζαχαριουδάκης.
2: Ο παντρεύτηκε ο Ζαχαριουδάκης.
0: Μπράβο.
2: Α, και έγινε ο χαμός.
0: Προσπάθησε λίγο να το δεις.
2: Τις Πέμπτες που είναι.
0: Τις Πέμπτες, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί. Ακούστε κάτι που είναι τέτοιο. Λέγεται Ζυγιά η ονομασία αυτή. Και θα παίξουν με τον παλιό τρόπο όπως παίζανε παλιά στην Κρήτη.
2: Α, το λένε όντως Ζυγιά.
0: Βιολί, λαούτο. Τέρμα.
1: Έλα ρε.
0: Αυτό. Την παλιά Κρήτη.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα δει.
0: Και αυτό θα είναι την Πέμπτη, αλλά δεν θυμάμαι. Είναι αυτή την Πέμπτη, Παναγώ.
2: 14 του μήνα λέει.
0: 14.
2: Ναι, αυτή μας έρχεται. Ναι, την προηγούμενη ήταν ο Χάρης Χασούλας.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία των παιδιών αυτή, γιατί μας φέρνει έτσι σε πολύ παλιές εποχές γενικά και είναι ωραίο αυτό.
2: Συνάμα και το Ομαλού, έτσι.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτό το παλιό που ακούγονταν παλιά στις παρές, ένα βιολί και ένα λαούτο. Όπως ήταν πραγματική ζυγιά.
2: Ζυγιά, πραγματική.
0: Ειδικά στην Κίσαμο ήταν πάρα πολύ καθιερωμένο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό.
2: Μην σχολιάσουμε για το χώρου και τα λοιπά.
0: Μετά
2: και
0: αυτά. Μετά αυτά.
2: Τίποτα, θα σου πούμε μετά.
0: Μετά αυτά.
2: Μετά. Έχουμε χρόνο.
0: Μάλιστα. Έχουμε, ναι.
2: Και εγώ έχω.
1: Κανονίστε.
2: Ναι. Έχω να πω καταγγελίες. Έχω καταγγελίες.
0: Έχεις εσύ.
2: Έχω καταγγελίες.
1: Κανονίστε.
2: Ούκολίδες. Ούκολίδες.
1: Είμαι χαλαρός.
2: Άσε, θα σε φιτιλιά σου.
0: Μέχρι να παίξω Παναθηναϊκός. Μην είναι ήρεμος εσύ.
2: Σήμερα παίζει.
0: Ναι, σήμερα.
2: Α, τι ώρα.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στο Παναθηναϊκό.
1: 9 και 4.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά μου.
0: Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός πέρασε το Final Four. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ μας αύριο.
2: Πάντως, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Πάντως, αν μας ακούει κάποιος και μπορεί να μας βρει ένα εισιτήριο τώρα. Φεύγω 9 και 9 η ώρα φεύγω να φύγω.
2: Κάτι βγήκε σε τζίνι, κάτι είδα σε διαφήμιση με τζίνι. Ούτε το τζίνι δεν μπορεί να βρει.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι sold out. Έχει γίνει από.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έχει πάει καθόλου.
1: Το όχι καθόλου, καθόλου.
0: Όχι,
1: τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λέω ρε παιδί μου, μήπως και.
2: Πόσα δίνεις.
1: Εδώ μιλάμε για συντέκνους εδώ πέρα. Είναι Creed FM. Να μου πάρουν τηλέφωνο που είναι έλα. Ανέβα. Ανέβα στα βόρεια.
0: Λοιπόν, μια σπίτι που μπήκαμε στο Μάιο, θα ξεκινήσω με το μαγιά του Κολούδη, του Μιχάλη

0: καλλιεργεί.
1: Πού θα τα αφιερώσει, κουμπάρο?
0: Δεν το αφιερώνω κάπου, αλλά. Το αφιερώνω σε όλους βασικά τους ακροατές, αλλά οκ.
1: Οκ.
0: Και επιστρέφουμε.

0: σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694 71.

0: 2-31-09-194.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εντάξει, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: 19 και 37, επιστρέψαμε.
0: Αφήνω να παίζει λίγο παραπάνω το χαλί γιατί είναι ωραίο γι' αυτό.
2: Ξέρεις τι περιμένω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μιλήσει.
1: Τι.
0: Και μιας που, που είπαμε για το χαλί.
1: Μεσοχωριό τον Ιούλιο.
0: Υπάρχει μια ωραία. Υπάρχει και μια ωραία εκδήλωση στο Μεσοχωριό το 29 Μαΐου.
2: Κανονίστε.
0: Ώρα 9.30 στο Μεσοχωριό.
2: Ποιος παίζει?
0: Κωστής Κακουδάκης, Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Αριδάκης, Γιώργος Αριδάκης.
1: Και μετριότητα όλοι.
0: Θα ακουστεί και η βιολόγηρα του Λιραζάκη.
1: Εντάξει.
2: Από ποιον όμως ακουστεί?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το θέμα τώρα.
2: Στο Μεσοχωριό.
1: Μεσοχωριό,
0: 29 Μαΐου.
2: 29, το ξέρουμε από τις 8. Έχετε 21 μέρες να μου πείτε αν κατεβαίνουμε, πάμε, ανεβαίνουμε. Σας το λέω από τώρα.
0: 29.
2: Για δείτε.
1: Να μην πέφτει.
2: Εσύ ψάξε εισιτήρια που είσαι πιο εύκολα σε αυτό.
1: Παρασκευή, έχουμε εκπομπή.
2: Θα την κάνουμε live. Θα μιλήσω με τον Μπατακό και θα τη βγάλουμε live από κάτω.
1: Παναγία μου.

0: Γίνεται. Να ξέρετε. Για ψεξίστε.
1: Αχ, μαναγκέ μου.
0: Ψεξίστε.
1: Τι τραβάμε. Κάθε χρόνο αυτή την κουβέντα κάνουμε. Μεταξύ. Και πέρσι αυτό το λέγαμε.
0: Πάλι Μάιος ήτανε.
1: Ιούνιος.
2: Όχι, αυτή την κουβέντα την κάνουμε συνέχεια. Δεν έχει να κάνει.
0: Ιούνιος ήτανε. Ιούνιος. Εγώ νομίζω ήταν Μάιος πάλι.
1: Όχι, πάλι Ιούνιος ήταν.
0: Ωραία.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Κανόνης. Λοιπόν, βρες τα πιο φθηνά. Βρες με 5 ευρώ πήγαινε έλα.
2: Ναι, με 5 ευρώ. Ειδικά τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Θα μπούμε στις αποσκευές. Πες πρέπει να πάμε μεσοχωριό.
2: Παλιτσούλα.
0: Δε λόγο. Μα δεν γίνεται.
1: Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν το χάνεις αυτό.
1: Θα είναι πολύ ωραίο γλέντι. Πιστεύω.
0: Δεν χάνεις κακούδο στο μεσοχωριό. Αυτό θα σου πω εγώ. Δεν,
1: ναι,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι βέβαια σαν γλέντι με γλέντι γλέντι, θα είναι
0: καλά,
2: συναυλίο κάπως ρε παιδί.
0: Κατέβα κάτω.
2: Προφανώς,
0: κατέβα κάτω και μόλις τελειώσει η εκδήλωση θα σου πω εγώ.
2: Σωστά.
0: Κατέβα κάτω και θα σου πω εγώ.
2: Να τελειώσει η εκδήλωση.
0: Κατέβα κάτω και θα σου πω εγώ. Αυτό σου λέω μόνο. Την άλλη φορά μου παρακάλεγε ο κόσμος, μου λέει μη φύγεις, τα 150 μου λέει μέτρα είναι το σπίτι, έλα κοιμηθείς εκεί. Του λέω πρέπει να φύγω.
1: Κωστάρας.
0: Κωστάρας, εγγύηση.
1: Μεγάλη εγγύηση.
0: Κακουδάκησε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπερδευόμαστε. Πίσω και διπλά.
2: 97,47 το άτομο.
1: Ωραία.
0: Πήγαινε έλα.
2: Πήγαινε έλα.
0: Με βαλίτσα.
2: Με τι, με πρωινό, με τι.
0: Καραγκιόζη είναι αυτό εδώ. Με βαλίτσα, ρε.
2: Όχι, ρε. Το χειραποσκευή.
0: Ούτε χειραποσκευή. Δεν έχεις...
2: Έχει χειραποσκευή έτσι.
0: Τι δεν κάνει.
2: Ένα βρακί, κάτι.
0: Τι, θα τη βάλω στην τσέπη, ρε φίλε. Άκου τι λέει.
2: Μην γίνει χάλια με τα ποτά και τα λοιπά. Να αλλάξει ένα ρούχο.
0: Θα αγοράσω.
2: Σιγάρε.
0: Θα αγοράσω. Μα πιο φθηνά θα μου έρθει να αγοράσω μια μπλούζα.
1: Να πούμε τους χαιρετισμούς μας, Στέλλα, από την οίκια που μας κάλεσε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
0: Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Φιλιά. Τα φιλιά μας.
1: Έκανες ευτέ σήμερα, κυρία Στέλλα.
0: Παναγία μου. Οι υπόλοιποι τι έγινε, πάλι πίνουνε. Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι έγινε.
1: Ησυχία.
0: Τους έχουμε. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Κύριε Χρήστο, πού είστε. Πού είστε, τι πράγματα είναι αυτά, πού είναι τα mail μας.
1: Ναι. Έχουν αργήσει λίγο.
0: Για λίγο.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πω, θα βάλουμε ένα γύρο παπαδάκι έτσι για τη.
0: Άμε.
1: Για τη Στέλλα μας από την οίκια.
2: Άμεσο,
1: άμεσο, ναι. Και θα επανέλθουμε.
0: Τα μάτια μου στη θάλασσα, τι έχεις βάλει.
1: Όχι, πέρασε εκείνος ο καιρός.
0: Α, πάει.
1: Εντάξει.

0: Αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Τούτος.
1: Τελειώσαμε.
0: Μια καλοσυνά τη γυναίκα μας πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν μου είπε βέβαια το όνομά της, αλλά οκ. Okay.
1: Κρυφά.
0: Η οποία συμφωνώ στο 100% μαζί της.
1: Ναι.
0: Μου είπε για με αφορμή τη ζυγιά που είπαμε πριν για το.
2: Για τον Ομαλό.
0: Για τον Ομαλό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή λέει: οκ, okay, υπήρχαν και η ζυγιά που ήταν παλιά το ένα λαότι και τέτοια, αλλά ένας από αυτούς που συνεχίζει ακόμα και παίζει με μόνο λαότο, χωρίς να βάζει τίποτα άλλο στο συγκρότημα του, είναι ο Αλέξανδρος Παπαδάκης.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας είπε και τέτοια. Έχει δίκιο. Mm-hmm. Δεν έχει και άδικο. Και συμφωνεί με το ότι παλιά τα γλέντια ήταν πολύ καλύτερα, ειδικά όταν υπήρχαν μόνο λαούτα και μια λίρα και δεν υπήρχε αυτό το νταούλι, τα drums και δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλά, και πριν μια δεκαετία μόνο να πας, πολύ Μπράβο. Καλύτερα ήταν τα γλέντια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι από, μόνο από τη μεριά την πάνω.
0: Συμφωνώ μαζί τη.
1: Και από τους κάτω.
0: Εντάξει, γυναίκα μου, βέβαια, και με τα ονόματα που μου είπε, βέβαια, γιατί και εγώ έχω γλεντήσει, μου λέει με μεγάλους, εκεί με τον Μανώλη τον Κακλή, λέω εντάξει. Εκεί λέει ότι τελειώνει η κουβέντα, οπότε φτάνει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Ναι. Κατά τα άλλα, να πούμε τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Σοφία μας από τα Σεπόγια.
1: Γεια σας, κυρία Σοφία.
2: Γεια σας, κυρία Σοφία.
0: Που της βάλαμε και τον Ασγούρο Μελαχρινό που ήθελε αμέσως μετά την επιθυμία της Στέλλας από την Νίκη. Οπότε της κάναμε τη χάρη, δεν χαλάμε ποτέ χατήρι εμείς εδώ.
1: Παναγία μου. Ανάλογα.
0: Αναλόγως.
1: Ανάλογα. Ανάλογα τι θα ζητήσουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν παίζουμε τα πάντα, ναι. Να πούμε εδώ πέρα, έτσι είναι.
0: Όχι. Και όταν μας ζητάνε και σωστά έτσι πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάζουμε.
2: Εννοεί. Δεν ξέρω. Τώρα βέβαια τώρα το σωστά πράγματα για κάποιους μπορεί να μην είναι σωστά. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εγώ το
2: σωστά
0: ξέρω για τα δικά μας.
2: Αυτό.
0: Ναι, έχουν πάρει και κάποιοι και οκ, okay, εντάξει.
2: Σεβαστό.
1: Είμαστε παραδοσιακοί, δεν παίζουμε.
0: Έχουμε μια άλλη.
2: Νέο κύμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, νέο κύμα μπορεί να παίξει. Και ο Κοσμάνης νέος είναι. Καινούριος είναι. Μικρός είναι. Αλλά παίζει παραδοσιακά.
2: Προφανώς.
1: Στηρίζουμε τα παραδοσιακά ακούσματα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, και είμαστε και λίγο της παλιάς εποχής γενικά.
1: Όχι, λίγο.
0: Εγώ είμαι άλλης εποχής. Λέει και γέννημα.
1: Είμαι μια άλλη εποχή και γέννημα και θρέμα. Έτσι. Έσαι, κουμπάρο.
0: Τι έγινε, Παναγό, έχεις να πεις κάτι? Πολύ στραβωμένα μας κοιτάς, δεν ξέρω γιατί.
2: Τίποτα, αυτό με τα γλέντια πάλι.
1: Τι έγινε, κουμπάλι?
0: Θες να τα πεις τώρα ή θες πάλι. Να τα πεις.
1: Δεν έχει χρόνο, έχει. Δεν έχει χρόνο.
0: Έχει ένα πεντάλεπτο.
1: Μα θα σχολιάσουμε, δεν κατάλαβες.
0: Α, πάμε μετά. Πάμε μετά τότε. Λοιπόν, έλα.
2: Πάμε κομμάτι.
0: Θα πάμε με ένα Νίκο Γωνιανάκη να πάμε και σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε.
1: Από το γνωστό CD.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άλλο, άλλο, άλλο.
1: Εντάξει.
0: Πάει.
1: Γεια, γεια.
2: Πάντα γεια.

0: μας εκλέψει.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Θέλεις ταξί. Θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού τη πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
0: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Τι τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
17: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό σαράρι.
21: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάντρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ωραία μπήκαμε. Με Γιάννη Σπινθάκη. Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα πάω σε άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Και μάθια και φρύδια.
1: Για να ακούσω τώρα. Για λέγε Πανάγο.
0: Σε Πανάγο τώρα ξεκίνα να ξεδιλύεις το κουβάρι.
2: Η ώρα είναι 8 και 10 να πούμε. Παρασκευή.
1: Ναι.
2: 5, όχι, 8 Μαΐου.
1: Και τι έχεις να δηλώσεις?
2: Κυριακή είναι Δευτέρα, είναι γιορτή της μητέρας.
1: Καλά, μην μας πεις όλες γιορτές, δεν είσαι ορθολόγιο.
2: Όχι, δεν είναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Είχα πάει πρόσφατα σε ένα γλεντί.
1: Άκου πώς ξεκινάει, Ναι.
2: Και έχει βγει μια παρέα.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Πολύ καλά.
2: Καταρχάς,
1: σταματήστε
2: να έχετε ένα κινητό, μια κάμερα ή οτιδήποτε και να είσαι μόνος σου μπροστά στο πάλκο και να τραβάς βίντεο τον καλλιτέχνη. Να είσαι μπροστά στη μούρη του και να είσαι έτσι συνέχεια.
1: Γιατί όχι?
2: Γιατί εμποδίζεις τους άλλους να απολαύσουν. Να μου πεις, ένας άνθρωπος είσαι. Okay. Αλλά άλλο το να κάτσεις να ηχογραφήσεις και να τραβήξεις βίντεο ένα τραγούδι, και άλλο να είσαι όλο το βράδυ εκεί πάνω.
1: Μάτια και φρύδια έβλεπα.
2: Ευχαριστώ.
0: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο τώρα που καινούριο. Καινούριο. Που δεν είναι.
2: Ή άλλο το να βιντεοσκοπείς από το τραπέζι σου, ας πούμε.
0: Ναι, άλλοι βιντεοσκοπούν να τα χορεύουν.
2: Τέλος πάντων. Εγώ τις έκανα. Μην είδες πως ήμουνα, έτσι.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι και ωραίο και αυτό, ρε φίλε.
2: Είδες πως ήμουν.
0: Χορεύεις, δεν βιντεοσκοπείς εκείνη την ώρα. Δηλαδή να αφήσεις το χέρι σου το ένα και να πιάσεις το κινητό και να χορεύεις.
2: Ήταν το ένα χέρι στο κινητό και ήταν.
1: Εγώ ξέρω το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Τώρα τι λέτε εσείς, δεν ξέρω.
2: Σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει. Τώρα άμα εσείς είστε κακοπροαίρετοι.
2: Κακοπροαίρετοι.
1: 10 like θέλω να πάρω τα παιδιά παραπάνω, εντάξει.
0: Ναι, τι. Γιατί άμα δεν μας δουν να χορεύουμε κιόλας, ξέρεις, ανησυχούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, να πάει τώρα ο άλλος, ας πούμε, σε αυτό το χορό, σε αυτό το γλέντι και να μην το δούμε να χορεύει, είναι λίγο, ξέρεις.
2: Τα ακούς εσύ που κράταγες το κινητό και χόρευες.
0: Όχι, μιλάω γενικά. Ότι αν δεν
2: εγώ ξέρω για που μιλάω.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να και μας ακούει. Μπορεί να έχει πρόβα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει.
1: Ποιος έχει πρόβα?
2: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Άντε μου πω τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι, εσωτερικό.
1: Είναι μεταξύ
2: σας. Είναι εσωτερικού.
1: Δεν επεμβαίνουμε.
2: Επίσης, κάτι
1: ναι.
2: άλλο.
1: Ναι.
2: Έχει βγει μια παρέα και χορεύει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ποια παρέα, την ξέρουμε να
2: γνωστεί. Μια παρέα και χορεύει. Α. Δεν ξέρουμε. Που να λυσάξεις και να πλαντέξεις.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνει μια δεύτερη παρέα στο τέλος και αρχίζουν και χορεύουν και κάνουν τα δικά τους και κάνουν ο τελευταίος τσαλίμια.
0: Ωραίο.
2: Κοροϊδεύοντας τον πρώτο.
0: Ωραίο.
2: Έχω δει το να είναι τελευταίος.
1: Ο πρώτος είναι η ίδια παρέα με τον τελευταίο?
2: Όχι, άσχετη παρέα.
1: Κακώς ανεβήκανε, κακώς τους αφήσανε και ανεβήκανε.
2: Δεν ήταν επιθυμιά. Ήταν ελεύθερο, δεν ήταν επιθυμία. Οπότε εντάξει.
1: Okay.
2: Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα
1: είσαι
2: να μου είσαι.
1: Σίγουρος ότι
2: τέλος...
1: κοροϊδεύαν τώρα όμως ή έτσι θα λες για να φουντώσεις?
2: Στο τέλος θα κάτσεις εσύ. Έχεις κάτσει εσύ ποτέ στο τέλος να κάθεσαι να χτυπιέσαι?
1: Εγώ δεν έχω κάτσει ποτέ στο τέλος να χτυπιέμαι.
2: Ακριβώς.
1: Το ξέρεις. Ή δεν θα σηκωθώ ή θα σηκωθώ και θα είμαι πρώτος.
2: Όχι. Όχι. Σε έχω δει και καμιά φορά να κάτσεις στο τέλος γιατί μπορεί να έχεις πάει να έχεις κάνει το ταλίμι σου και να πας πίσω του στο τέλος.
1: Θα τελευταίος, αλλά.
2: Δεν θα κάνεις.
1: Όχι, θα χορέψω, θα κάνω ταλίμι
2: στο τέλος. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
2: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω δει στη χειρότερη, όπως μου έλεγε και ο κουμπάρος, ότι κάθεται στο τέλος και δεν χορεύει, απλώς περπατάει.
1: Ναι, okay.
2: Το έχω δει, όπως μου λέει, ότι είναι από τη μεριά του Ρεθύμνου, τέλος πάντων, από εκεί σε κάποια χωριά το έχουν. Ότι στο τέλος κάθονται και περπατάνε, δεν χορεύουν και περπατάνε. Οκ, okay, το σέβομαι. Αλλά το να μου το κάνεις όμως κοροϊδευτικά, δεν καταλαβαίνω ποιο σκοπό εξυπηρετείς.
1: Εάν έγινε κοροϊδευτικά.
2: Να δείξεις ότι είσαι πρωτοχορευτής και εγώ δεν ξέρω τι και σε έχω γραμμένο ή και δεν ενδιαφέρομαι.
1: Όταν νομίζεις ότι είσαι πρωτοχορευτής και νομίζεις ότι είσαι καλός, αυτό παθαίνεις. Είναι το νομίζω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Μπορεί να χορεύεις ωραία, δεν αντιλέγω. Αλλά.
1: Χορεύαν ωραία τελικά ή όχι?
2: Στο τέλος όχι. Όταν βγήκε μπροστά, μια χαρά ήταν. Οκ, okay, normal ήταν. Ωραιότατο.
1: Okay.
2: Αλλά όχι να μου κάνεις τώρα κοροϊδίες και...
1: Αυτό δείχνει το χαρακτήρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Καταρχάς δεν σέβεται πρώτον που είναι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Και δεν ότι ακούει.
2: Και ούτε μεθυσμένος ήταν να πω ότι ήταν μεθυσμένος.
1: Δεν σέβεται τελεία.
0: Δεν σέβεται τελεία.
1: Τελεία. Δεν σέβεται όταν είναι έτσι.
2: Είπαμε. Κατά τα άλλα, κάνουν μαθήματα ή και εγώ δεν ξέρω τι. Μπορεί να κάνουν και μάθημα. Μπορεί να. Λέω. Εντάξει.
1: Τι εννοείς.
2: Μπορεί να κάνουν και μάθημα. Δεν ξέρω αν κάνουν κάποιο από αυτού μάθημα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάποιο από αυτού δασκάλου. Δεν ξέρω.
1: Α,
2: λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Νόμιζα ότι εννοείς ότι κάνουν μαθήματα εκείνη την ώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Γιατί αυτό
2: όχι,
1: το έχουμε
2: όχι,
1: δει.
2: Μου, όχι, όχι.
1: Το έχουμε
2: καλά,
1: δει.
2: Το έχω
1: να
2: δει,
1: μην
2: ναι,
1: ξέρει
2: εντάξει, ναι.
1: Και να το δείχνουν πάνω.
2: Άλλο το να μην ξέρει. Αυτό το σέβομαι. Ναι, το καταλαβαίνω ναι. Και το έχουμε δει πολλές φορές και να του λέει 1, 2, 3. Οκ, κομπλέ.
1: Ναι, άλλο αυτό.
2: Αυτό εννοείται.
1: Γιατί αυτό είναι ακόμα και ωραίο, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, εννοείται. Εκεί το επικροτώ, κανένα πρόβλημα.
1: Αλλά άλλο τον όχι, άλλο όταν άλλο. Κοροϊδεύεις εννοείται ότι είναι...
2: Επίσης.
1: Όχι, έχει κι άλλο. Να διάβες.
2: Το ξέρω ότι είναι, δεν είναι υπέρ μου, αλλά μην κάνουμε Γιούρια όλοι στην πίστα πάνω να χορέψουμε.
1: Γιατί δεν είναι υπέρ σου, τι εννοείς.
2: Ξέρω εγώ τι λέω, άστα, αυτό τέλος πάντων. Για όποιος με ακούει από τους δικούς μου.
1: Με τους δικούς μου το έχει τελικά, όχι με τους
2: δικούς μου. Με όλους το έχω. Το έλεγα και στους δικούς μου, δεν έχει να κάνει. Σηκώνεσαι και χορεύεις. Ωραία. Σηκώνονται 10 άτομα, 20 άτομα. Φτάνει. Βλέπεις ρε φίλε, ότι δεν έχει άλλο. Καταλαβαίνεις και από μόνος σου ότι μετά... Δεν το πειράζει.
1: Δεν ακούω. Να ακούω ή όχι.
2: Άκου.
1: Αυτό προσπαθώ. Συγγνώμη.
2: Ακούς τώρα, τι λέει.
1: Όχι,
2: δεν ακόμα δεν ακούς.
1: Όχι.
0: Βγάλ το λίγο από τη θέση του Γιάννη.
2: Για βγάλ το
0: λίγο.
2: Βγάλ το όλο το τζακ. Εκεί.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Αυτό.
1: Μοχταλά.
2: Ναι. Μην σηκώνω, αφού το βλέπεις. Και κάθεσαι μετά και. Κάθομαι και ρώταγα. Λέω, εσύ που δεν ξέρεις τόσο πολύ από τα κριτικά κτλ. Σ' αρέσει, λέω, αυτό το πράγμα. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ.
1: Και τελικά.
2: Αυτό. Ήταν μια καταγγελία. Ήταν μια καταγγελία. Μη σηκώνεστε. Μπορεί να τα έχουμε πει 100.000 φορές. Θα τα ξαναπούμε άλλες 100.000 φορές. 200, 300. Μη σηκωνόμαστε όλοι, ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και εσείς δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν είσαστε. Δεν το ευχαριστιέστε.
0: Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό.
2: Δηλαδή δεν γίνεται ένα καλαματιανό.

0: ένα σιρτό, ένα και εγώ δεν ξέρω τι, και να σηκώνεστε χίλια άτομα πάνω στο χωρίο.
1: Να σας πω το μυστικό, το επτασφράγιστο που τόσα χρόνια δεν το έχω πει σε κανένα, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για να μην γίνεται πανικός και να χορεύεις μόνος σου, πας σε καλλιτέχνη και του ζητάς κάτι που δεν είναι εμπορικό και ξέρεις να το χορεύεις εσύ και η παρέα σου και δεν ανεβαίνει κανείς.
2: Σωστό.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Θα σηκωθούν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν πρωτομάθει από το σύλλογό τους το χορό το συγκεκριμένο για να το κάνουν πρόβα.
1: Έχω χαρίσει.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Έχω χαρίσει.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει.
2: Α, εδώ να έχουμε.
0: Καλά. Ναι. Σώθηκες.
1: Όταν θα πάμε με παρέα πάλι μαζί.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει αυτή
0: όταν έρθει με το καλό,
1: τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα δεις.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Άντε, πάμε σε ένα κομμάτι.
0: Στο τέλος ποιος θα είναι για να διώχνει τους όποιους έρχεται.
1: Τι συνέχεια, εγώ.
0: Α, εντάξει,
1: εγώ θα είμαι στο τέλος.
0: Γιατί λες ότι δεν κρατάς τέλος.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα δεν κάνω χτυπήματα στο τέλος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τούτος. Σε έμαθα να μαστορεύεις, λέει, και το μαστορά σου. Εντάξει, πάμε.
0: Τι
1: να
0: ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Α, να πούμε καταρχάς ότι. Πριν...
1: Και δεν είπατε και κάτι για ένα βίντεο, μου είπατε πριν.
2: Το...
0: Ναι, μετά. Για τα πήραμε τώρα παραμάζωμα. Να πούμε χαιρετίσματα στην κυρία Ανδρουλιδάκη Ευαγγελία, έτσι, πριν που είναι.
2: Ναι, είναι η συγκεκριμένη γυναίκα που μας τηλεφώνησε. Που...
0: Από το Ροδάκι Νορεθύμνης, είπαμε.
2: Ναι.
1: Να είναι καλά.
2: Να είναι καλά η γυναίκα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και έχει και καλά ακούσματα. Αν μη τι άλλο.
2: Λοιπόν. Άντε.
0: Πάμε
2: και επιστρέφουμε.
1: Εγώ και να μου υποχωρώ. Το θυμάστε, ε?
2: Όχι.
1: Όχι.

και λέω αγάπης λόγια. Για σένα με μαράνανε, υπάχνες και τα πόγια.

0: Έλα, έλα, λέγε.
1: Λέγε, λέγε. Καταγγελία.
0: Δεν θέλετε.
1: Κυρία Βαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εσύ μη μιλήσεις, γιατί ξέρεις τι θα πω για σένα.
1: Κύριε.
0: Κανόνι. Κυρία Βαγγελία είναι μαζί μας για εκπομπή.
1: Κυρία Βαγγελία.
2: Δεν θα μπορείς να περπατήσεις στον δρόμο. Κανόνισε.
1: Εγώ είμαι κύριος.
0: Κυριάς. Κυριάς. Συχεία.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα ρε Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
1: Γεια σου. 7.30,
0: 8.30. Γεια σου, άργησε.
1: Γεια σου, κουμπάρα.
0: Μα ακούνε όλοι, λέει.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε του χαιρετισμού μα.
2: Τα φιλιά μα σε όλου.
0: Και στην Άντα και στο Σταύρο και στη μικρή μα την Αγγελικούλα. Και το Βαγγέλη μα και την Εκταρία μα.
2: Όλοι, όλοι, όλοι. Τα φιλιά μα, την αγάπη μα και να ξέρουν ότι του σκεφτόμαστε όλη την ώρα και κάθε μέρα. Γιατί σκέφτομαι πότε θα πάμε να φάμε, πότε θα πάμε να φάμε, αλλά.
1: Μπράβο, είσαι και εσύ.
2: Σταμάτα ρε, άμα δεν καταλαβαίνει τη
0: σιγά.
2: Άιντε.
1: Λοιπόν, για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γρήγορα, γιατί θέλω να πάω σε διαφημίσεις.
2: Τέτοιο που είναι, ναι, πένεψέ το.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Άιντε.
1: Λοιπόν,
2: τα ξετελάσω.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι διοργανώνουμε εκδρομή Κυριακή 10 Μαΐου στην Αγία Θεοδώρα Βάστας. Όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 697-32-35-284 ή αν θέλετε μπείτε και στη σελίδα στο Facebook του Συλλόγου
0: του
1: Σταθμού στην Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας για να μπορείτε άμα θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή.
2: Να σου πω όταν θα πάτε στην εκδρομή άναψε και κανένα κεράκι εκεί πέρα.
1: Παναγία μου, λαμπάδα, λαμπάδα, λαμπάδα.
2: Η Αγία Θεοδώρα.
1: Έχεις πάει, δεν έχω πάει, θέλω να πάω.
2: Εκεί δεν έχω πάει γιατί σου είπα.
1: Με τα
2: πράγματα.
1: Μια φορά είπες, ναι,
2: ξεκίνησα να πάω και 200 μέτρα πριν με κόβει ο αστυνομικός γιατί ήταν τότε με τις πυρκαγιές και μου λέει φύγε, μου λέει δεν περνάει κανείς.
1: Θέλω να πάω εκεί πέρα, είναι πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και πάμε
2: Πάμε και μετά θα δεις τι είχαν έγινε.

0: ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Έλαμπρε να δεις.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έλαμπρε να δεις.
1: Έλαμπρε να δεις.
2: Να το βάλουμε.
1: Να δεις πως.
0: Να δεις πως το χορεύουμε τον κόστρινο εμείς. Αρέσκιολογιά. Αρέσκιολογιά.
1: Θέλετε να το βάλουμε.
2: Ναι.
0: Αρέσκιολογιά μας.
1: Όταν τον χορεύουνε.
0: Με τη δικολογιά. Ναι.
1: Πως.
2: Έχασε τον ήρμο του τελείως από συντονίστη.
1: Ναι, θα σας πω μια ιστορία μετά, θυμίσαι μου να σας.
2: Όχι, και τώρα, δεν πειράζει, πες την.
1: Όχι.
0: On air.
1: Όχι, μπορώ να πω τέτοιο.
0: Δεν θα του πεις, είπα, θα την πει. Ποιος έχει πάρει τον τεπών σου τώρα εσύ.
1: Καλά, άντε θα την πω.
2: Το πιο τον τεπών.
1: Άντε θα την πω.
0: Αλήθεια.
1: Επειδή με πήγες, επειδή με πήγες εκεί, λοιπόν.
2: Λιβαδιά.
1: Έτυχε, ε?
2: Λιβαδιά.
1: Όχι, Λεβίδη. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
2: Για πες.
1: Λιβάδια, ρε, τι λιβάδια.
2: Ναι, βρε, πλάκα κάνω.
1: Ο οποίος, συγγνώμη τώρα, επειδή βρέθηκα στην, πριν μια εβδομάδα είχα βρεθεί εκεί προς Λεβίδη, Αγόριανη και τα σχετικά, έτυχε να πάμε σε μια ταβέρνα, παιδιά, ναι. Δεν σας λέω τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
1: Δεν σας
2: γιατί,
1: λέω.
2: Γιατί, μη μας πεις τίποτα τότε, καλύτερα εσύ φταίς που το πες να πει.
1: Το πρώτο πράγμα που μας είπαν πριν πάμε.
0: Εσύ το είπες να την πει.
1: Ακούστε με λίγο. Το πρώτο πράγμα που μας είπαν πριν πάμε,
2: δεν
1: όταν ρωτήσαμε, μας λένε πηγαίνετε εκεί, έχει ωραία φρικαδέλια.
0: Άμα ξεκινάει έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Και έχω και κάτι χρόνια να φάω.
0: Το ξέρω το τελείωμα.
1: Ωραία φρικαδέλια, παιδιά. Ωραία προβατίνα. Και για, έτσι, για να μας στείλει στο τέλος, μας έφερε και ένα στυλαδόκολλα, ένα αρνί έτσι ωραίο. Με
0: κλεφτικό.
1: Τύπου κλεφτικό. Με φορμαέλα τύπου, ξέρεις, το τυρί το δικό τους εκεί πέρα και τέτοια. Άστο, έγιωνε.
0: Θες να με πάρεις τη δουλειά.
1: Έγιωνε.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Και παιδιά και πάλι όλος τυχαίος που έπεσα λέτε. Ο τύπος που πήγε το μαγαζί.
0: Από πού ήταν.
1: Είναι από τα Λιβάδια.
2: Και πήγε στο Λεβίδι.
1: Ο οποίος είναι η γυναίκα του, καμία σχέση βέβαια. Και πήγε, έκανε ένα μαγαζί εκεί, το οποίο είναι εξαιρετικό. Το κάνω εγώ διαφήμιση τώρα χωρίς να μου το πει ο άνθρωπος.
2: Τι έγινε σιγά.
1: Το στέκι λέγεται εκεί στο Λεβίδι. Παιδιά, να πάτε να φάτε. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο από φαγητό και είναι και πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι. Ο οποίος φαίνει και η ζωντανή μουσική συνήθως από ό,τι μου είπε.
0: Κριτικά.
1: Και φαίνει και κριτικά, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και ψαγμένος, ωραίος καλλιτέχνης.
2: Παντού έχει κρίτες, δεν είναι.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κλείνει παρέμβαση.
2: Καλός ή κακός, παντού έχει.
0: Για κατά, πείτε τώρα.
1: Κατά τα άλλα μπήκαμε έτσι με μια ωραία σούστα του Αλέξανδρου του Παπαδάκη με, τη, με το συγκρότημά του τότε.
2: Άνιδρος.
1: Άνιδρος.
2: Από τα ωραία άλμπουμ.
1: Ναι, ναι.
0: Ανίδρολος. Για πες τώρα.
1: Για
0: πείτε.
2: Ναι, όχι, εγώ τέλειωσα, δεν έχω.
0: Όχι, έχεις, αφού μου είπες για το βιντεάκι.
2: Ετούτος θα το πει.
1: Α. Το βιντεάκι.
2: Το βιντεάκι με το χορό.
1: Α, ναι.
2: Πάλι καταγγελία.
1: Πριν λίγες μέρες.
2: Μέρος δεύτερο για τους πιο.
1: Ναι. Ένας από τους πολύ γνωστούς έτσι φωτογράφους που υπάρχουν στο χώρο του κριτικού έτσι.
2: Χώρου.
1: Του κριτικού χώρου ανέβασε μια ανάρτηση τέλος πάντων με ένα χορευτή που χορεύει και τέτοια. Δεν θα χρειάζεται τώρα να πούμε ονόματα και τέτοια, όλοι ξέρετε. Πάρα πολύ κακή εντύπωση στα σχολεία. Παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο σχολή γενικά να βγάζετε για ένα τέτοιο.
2: Γιατί εντάξει, είναι εύκολο.
1: Εγώ δεν κρίνω τώρα αυτή τη στιγμή γιατί και εμείς είμαστε εμείς που λέμε για πολλούς και τέτοια, αλλά λέμε σε λογικά πλαίσια. Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τώρα τον άλλο. Και επίσης εσείς που τα κάνετε τα σχολεία αυτά, έχετε καταλάβει τι χορεύει ο συγκεκριμένος. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει.
0: Μήπως
1: δεν
0: ξέρουνε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μάλλον δεν ξέρουνε.
2: Αυτό που με πείραξε πιο πολύ.
1: Αλλά για ποιο λόγο το παιδί να το φέρετε σε μια τέτοια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Έχετε ξεφύγει τελείως στα social. Αλήθεια τώρα.
0: Εσύ τι λες, ρε φίλε. Δεν το έχεις καταλάβει.
2: Δεν τους νοιάζει, ρε. Είναι πίσω από ένα καναπέ, όπως λένε κανονικά, από ένα κινητό και κάθονται και γράφουν σχόλια. Οκ, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, το παιδί έκανε ένα χορό και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το στυλ του. Έτσι έχει μάθει να χορεύει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα βλέπαμε, πήγε ας πούμε τον Αριστεί το χέρι το γυαλάφτη. Που έχει το δικό του τρόπο, δεν αρχίζουμε. Δηλαδή στη νέα γενιά αρχίζουμε να τον κορυδεύουμε.
2: Που αντικειμενικά δεν μπορείς να πεις ότι χορεύει ένα
1: σιρτό το...
2: ή έναν ογενό. Έχει ένα δικό του στυλ ξεκάθαρα.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι δικό του.
2: Καθαρά δικό του.
1: Άμα τον δει κάποιος και δεν ξέρει, θα τον κορυδεύει.
2: Ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ο άνθρωπος έχει το δικό του στυλ και μπράβο του γιατί εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει. Γιατί έχει εξηγήσει κιόλας γιατί χορεύει έτσι, αλλά. είναι το στυλ του αυτό.
0: Πες το και για όσους δεν ξέρουν.
1: Ποιο?
2: Πες για όσους δεν ξέρουν το, για ποιο λόγο ο γελάφτης χορεύει έτσι.
0: Ναι, γιατί μπορεί κάποιοι να τον έχουν ναι μεν δει, αλλά μην ξέρουν, να μην έχουν.
1: Εγώ τουλάχιστον έτσι έχω ακούσει ότι επειδή τα βήματά του δηλαδή είναι όλα αυτά λέει, που του φέρουν από τη γη τέλος πάντων. Το πάτημα που κάνει τέλος πάντων και η κίνηση που κάνει με τα χέρια είναι και καλά
0: τα
1: φτερά που του δίνει από το έδαφος, ρε παιδί μου, για να πετάξει. Αυτό έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: το έχει
1: του.
0: Πει νομίζω.
1: Το έχει πει.
0: Σε συνέντευξη.
2: Ναι, ναι. Και το χορεύει από χρόνια έτσι. Δηλαδή
0: πάρα πολλά
2: από
0: χρόνια.
2: Μικρό
0: πάρα
2: που τον
1: πολλά
2: έχω δει.
1: Πολλά χρόνια και εμένα μου αρέσει τρομερά.
0: Εγώ δεν τον έχω δει να χορεύει αλλιώς.
2: Κανονικά, δηλαδή, κανονικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εισαγωγικά το κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχω δει και πολλούς. Έχω ακούσει και την εξής. Ατάκα σε γλέντι, αυτό είναι αλήθεια, ότι χορεύεται ανάποδα τα πόδια. Και χορεύαμε λιρατζάκι εμείς εκείνη τη στιγμή. Τι ανάποδα τα πόδια.
0: Τι.
1: Εγώ ακούσα και την εξής ατάκα σε τέτοιο, ότι χορεύεται, πώς το λένε, πατάγαμε συνέχεια με το αριστερό. Δηλαδή ότι δεν κάναμε να αλλάξει το αριστερό και δεξί στο Μαλεβιζιώτη,
0: ναι.
1: Πατάγαμε με το ένα πόδι.
0: Γιατί κουτσοπηγαίνατε.
1: Όχι ρε. Αντί καταλήγαμε συνέχεια στο αριστερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μονίμως στο αριστερό.
0: Ναι.
1: Αυτό χορευόταν και σε αστερούσια πολύ αυτό το πράγμα. Παλιός ναι. Χώρος των αστερουσιών.
0: Ναι.
1: Που τέτοιο. Και εγώ ακούω στην εξής ατάκα. Δεν το χορεύετε λέει σωστά, λέει. Πάτε στο ίδιο πόδι λέει συνέχεια.
0: Ποιος το είπε.
1: Σε γλέντι το έχω ακούσει.
0: Ναι, ποιος το είπε.
1: Τώρα δεν
2: μάθει. Τώρα και εσύ.
1: Αλλά. Όχι, δεν το ήξερα, αλήθεια. Αλλά όχι, θέλω να σου πω ότι.
0: Τόσα ξέρεις τόσα λες.
1: Αυτό λέω. Προτού κατακρίνεται κάτι. Να ξέρετε γιατί το λέτε.
2: Και φαντάζομαι ότι δεν χορεύες μόνος σου. Χορεύατε δια-τρεις, ας πούμε. Δεν είναι πίσω ότι χορεύει ένας άνθρωπος.
1: Είδα ένα σχόλιο τώρα, ας πούμε, που έλεγε τώρα ένας εκεί πέρα τέλος πάντων από την ανάρτηση που λέει: εμείς στη Σιτία έχουμε μάθει να χορεύουμε αλλιώς. Στη Σιτία, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς.
1: Και καλά κάνει που χορεύουν αλλιώς. Εκεί έχουν μάθει να χορεύουν αλλιώς. Δεν το ξέρεις εσύ πως χορεύουν εκεί.
0: Δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις, αλλά μάθε πώς χορεύεται τουλάχιστον για να μην εκτίθεσαι εσύ ο ίδιος.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι κακία ήταν αυτή.
0: Υπάρχει κακία, είναι full, εντάξει, δεν έχουμε πλέον. Δεν το έχετε καταλάβει ότι είναι full κακία στα πάντα. Στα ναι. Πάντα όμως.
1: Ναι. Καλά, εδώ έχουμε πάει σε άλλο άκρο.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι αμάθεια, δεν είναι. Γι' αυτό λένε η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
2: Έλεγε ένας, δεν χορεύουνε. Χωρίς σαλβάρι και παραδοσική φορεσιά. Από πότε?
0: Εντάξει, ναι, γιατί όσοι βγαίνουν εκεί πέρα στο χωριό του Πέστου είναι.
2: Πλέον
0: όλοι...
2: δηλαδή στην εποχή μας όλοι φοράνε παραδοσιακές φορεσιές και σαλβάρια ή και εγώ δεν ξέρω τι για να χορέψουν.
1: Τι να κάνουμε τώρα, ναι, δηλαδή τι έγινε δηλαδή.
2: Άμα το έχουν στο χωριό του, μπράβο του. Να πάμε να μας πει το χωριό του, να πάμε να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε.
0: Σε κανένα χωριό δεν υπάρχει τώρα.
2: Προφανώς.
1: Καλώς ή κακώς η μόδα.
0: Και άμα βγει, συγγνώμη, κάποιο και πάει σε ένα μαγαζί με σαλβάρια και είναι μόνο του.
2: Θα
0: το κοιτάζουν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Άντε. Τέλος πάντων, τώρα ας μην μιλήσω. Ας χαλαρώσω.
1: Και ξέρεις, αυτοί είναι και πιο πολλοί που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά.
2: Καμία σχέση.
1: Απλά είναι το φαίνεστε.
0: Μυρωδιάδες.
1: Το φαίνεστε είναι. Mm. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα. Εντάξει.
2: Καταγγελίες και πάλι. Πάντα θα τα λέμε.
1: Κατά τα άλλα, η Κρήτη βαδίζει σε έναν πολύ λάθος
2: τρόπο. Κάθε γλέντι είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπεις κάτι καινούργιο ή κάτι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είπαμε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα
0: τι δεν είπαμε.
2: Για πες.
0: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
2: Σωστά.
1: Την τελευταία εκπομπή.
2: Σωστά. Ήταν η τελευταία εκπομπή.
1: Την τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει ήταν πριν τον
0: τελευταίο. Κανένα δεν γλιτώ.
2: Έπρεπε να ξεκινάγαμε με αυτό.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νόφη, γιατί.
0: Μετά από πόσα χρόνια.
1: Μετά από το 87.
0: Πω, πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Μ' αρέσει και κάτι φωτογραφίες που βγάζανε, ας πούμε, με το παλιό το.
1: Κάικιον
2: Ντέιβιτ. Ναι, ναι. Το παλιό το. Πώς το λένε, τον προπονητή με τον καινούριο, ξέρω εγώ. Και τους...
0: Εντάξει,
2: ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, εντάξει, να λέμε τώρα. Καταρχάς, μια
2: επαρχή.
1: Σαν τον Νόφη τώρα μια ομάδα. Καταλαβαίνετε πως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Όφη έχει κάνει διπλή επιτυχία. Εκτός ότι έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει το καλύτερο εισιτήριο για την Ευρώπη. Τέτοιο, και βγαίνει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Βέβαια.
1: Αβασάνιστα, αβίαστα, απλά από ένα αποτέλεσμα τελικού.
0: Και θα κάνει και πολύ καλό στην ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επαρχιακή ομάδα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ο Άρης, ας πούμε, παλεύει τόσα χρόνια για να βγει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Που έχει περισσότερο
0: κόσμο. Που είναι
1: κόσμο,
0: μεγάλη ομάδα.
1: Και μεγάλη ομάδα και τα σχετικά.
0: Άλλο μπάτζετ. Είναι πολλά.
1: Και όχι από ένα κύπελο βγαίνει Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, άρα είναι διπλή επιτυχία. Και μπράβο
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ακόμα μπράβο, και οι παγκοτζίδες το χειροκροτάγανε και το ευχαριστήθηκαν. Τέλος πάντων, το γουστάρανε ρε παιδί μου. Σου λέει σε σχέση με εμάς και τον Όφη, ναι, okay, εντάξει, μια χαρά και Όφη.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Σε σχέση να ήταν κάποια άλλη ομάδα που να ήταν
1: ναι,
2: τελείως
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: αντίθετη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Οκ, okay, εντάξει.
2: Σου καλά, λέει τόσο καιρό το παίρναμε κι εμείς ή οτιδήποτε. Οπότε.
1: Τι έκανε?
2: Είχαν καιρό να πάρουν αυτοί.
1: Ποιο το πάω.
2: Ναι. Δεν έχουν πάρει
1: και αυτή σε επαρχιακή ομάδα. Συγγνώμη που το λέω.
2: Ναι, εντάξει.
1: Συγγνώμη, παιδιά, κιόλα, αλλά εντάξει.
2: Απλώς ακούγεται λίγο πιο
1: μάλλον στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Κατά τα άλλα, όλο εκεί.
0: Τι θα βάλουμε μετά? Τι έχουμε? Καταρχήν περίμενε. Θα πω αυτό, να πω κάτι που θέλω να πω εδώ για τόση ώρα.
2: Ναι. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Κρήτη FM 87,5 σε όλη την Αττική. Ήταν ισχυρά.
1: Το έχεις πει αυτό στην αρχή, δεν πειράζει.
0: Ξανά, ξανά. Πρέπει να το ξαναπούμε, ρε φίλε. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, λοιπόν.
1: Να τους πούμε.
0: Ε? Δεν πρέπει να τους πούμε. Μπορεί να συντονιστήκαν τώρα, θέλω να μας πάρουν τηλέφωνο.
1: Να πω για κάτι πριν το πείτε. Αν μας παίρνετε στον αέρα και θέλετε να μας πείτε κάτι οτιδήποτε.
2: Για
1: μην φοβηθείτε, αν θέλετε να σας βγάζουμε και στον αέρα.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
1: Mm. Απλά το λέω τέτοιο. Πες
0: να πούμε ότι είμαστε.
2: Κόλλησε.
0: Ναι.
1: Τρόπο
2: επικοινωνία. Μας ακούτε τρόπο επικοινωνία.
0: Μπορείτε να μας στείλετε email στο crfmpapakitsmail.com. Παραγγελίες, αφιερώσεις, ματινάδες και διαπιστώσεις. Αυτά που λέμε στο 210-51-22-159. Και βέβαια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε.
2: Και στα προσωπικά μας.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από το Ρέθυμνο
0: ναι.
1: που ήμασταν πριν.
0: Ναι.
1: Τον,
0: και
1: πού
0: πάμε, πού πάμε
1: στα μέρη σου.
0: Στα δικά μου.
1: Ναι, κοντά. Στον Κρούστα.
0: Κοντά.
1: Πότε καταλαβαίνετε.
2: Βάλε.
1: Όταν ακούμε Κρούστα, πάει αυτό.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, οχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, μπατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
16: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
17: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
18: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τι υπέροχο κομμάτι, ρε φίλε.
1: Α πούμε ότι εντάξει, εκτός ότι είναι υπέροχο κομμάτι, δεν χρειάζεται να τα λέω συνέχεια για το Μανιά. Εντάξει, τώρα δεν να... να πούμε ότι ζήτησε ένα Νίκο Μανιά ο καλός μας φίλος ο Ζαχάρης Σταυρουλάκης.
0: Και έγινε
1: πίσω. Και εννοείται ότι δεν μπορούσαμε να χαλάσουμε χατήρι τώρα, ειδικά άμα είναι και Μανιάς.
0: Εντάξει. Και απίστευτο κομμάτι.
1: Ναι. Και λέει φίλε μια Ματινάδα, αν δεν μπορείς τα δύσκολα να μου βαστάς τη χέρα. Την ξέρεις, τη θυμάσαι. Όταν με βλέπεις γελαστό. Σε θέλω πέρα πέρα.
0: Σε θέλω πέρα πέρα, ναι.
1: Να το ναι. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ο Σπύρος μας στέλνει παρέα εδώ πέρα.
1: Καλά, εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
0: Τι μας βάζεις τώρα, για φίλε, εντάξει. Δηλαδή. Τι να πεις.
2: Όλα καλά.
1: Ωραία καλά.
2: 9 και 10.
1: Τι 9 και 10.
2: 9 η ώρα και 10 λεπτά.
1: Και 11.
0: Το 141.
2: Και 11.
1: Τούτος
2: 141. Πω. Έπαιρνες τηλέφωνο για να μάθεις την ώρα.
0: Θυμάσαι.
1: Τέλειο.
2: Τέλειο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
1: Όχι ρε. Δεν υπάρχει.
0: 14.88 είναι τώρα.
1: Το 141 δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ και πολλά χρόνια.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.
1: Τουτ.
2: 21 και 10 και 15 δευτερόλεπτα.
1: Πω φίλε. Και καμία φορά κοβόταν και δεν τα άκουγες και έπρεπε να το ξανακούσεις.
2: Τι να ακούσεις εντωμεταξύ. Επί το μεταξύ υπήρχε και αφύπνιση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που σε έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγχρονίζαμε συνήθως τα κινητά όταν τα είχαμε.
1: Άντε τώρα να το πεις στα παιδιά ότι γινόταν να φτάσουν τη λέει ρε γέρα τώρα. Τι λέει ρε. Ρε ψεύτη, ρε φιδέμπορα.
2: Επίσης υπάρχει και στα ξενοδοχεία, έτσι άσχετο. Άμα θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο στη reception και λέτε ότι θέλω τα ώρα ξυπνητήρι.
0: Το ξέρω, γιατί δεν είμαι δεθύμουσε τέτοιο. Οπότε είχε πολλά.
2: Στη reception, όσο είναι η reception, αυτό εδώ. Είναι και αυτό μέσα στις δουλειές.
1: Τούτο ναι.
2: Έχουμε ξυπνήσει κόσμο. Έχουμε ξυπνήσει κόσμο. Δεν του ξεχνά.
1: Αυτό το κάνει και ο θαλαμοφύλακας.
0: Καλά, αυτό το κάνει και ο θαλαμοφύλακας. Συγγνώμη, φίλε, πραγματικά.
2: Αυτό.
0: Και εκεί, άμα ξεχάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό που έρχεται.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Σου έρχεται το όπλο στο κεφάλι.
1: Είναι ανάλογα ποιον θα ξεχάσει βασικά και τι.
0: Ξεσπάει ρολόι μετά όλα αυτά.
2: Και ποια βάρδια θα ξεχάσει.
0: Δηλαδή, αν ξεχάσει έναν, γεια σα μετά.
1: Ναι. Και αυτοί που θα φάνε το μπιφτέκι. Εκεί είναι το.
2: Ποια βάρδια θα ξεχάσει κιόλα.
0: Ναι, μην είναι και το βράδυ. Ξέρεις, μην είναι 2-4, ας πούμε.
2: Το τίποτα, γερμανικό, αν είναι.
0: Το γερμανικό, που είναι το βαρβάτο τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να είσαι τώρα σε καμιά Αλεξανδρούπολη εκεί πέρα που έχουν παγώσει τα πόδια.
0: Και να είσαι καμιά περίπολο.
1: Και να είναι τύπου κανένα μισά ώρα τώρα και να λες τώρα που είναι.
0: Και το χειρότερο να είσαι περίπολο εσύ και να του πηγαίνει όλου αυτού.
1: Τρενάκι,
2: να είσαι οργανικός.
0: Οργανικός και εκεί ξέρεις είναι ότι χειρότερο να μ' αργήσει ο θαλαμοφύλακας να ξυπνήσει κάποιον.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καταρχάς.
0: Σε παίρνει μαζί η μπάλα τώρα και σαν μετά.
2: Και πρέπει να υπάρχει, επειδή το έκανα δημότυχο, ζεστό τσαγάκι και σταφίδες είχαμε.
0: Σταφίδες πάντα.
2: Σταφίδες.
0: Εγώ στην Καλαμάτα που ήμουν το χειμώνα είχε κρύα. Μπορεί, παρότι Καλαμάτα, αλλά έχει πολύ γρασία. Πάρα πολύ.
2: Και μας είπαν το μόνο ποτό το οποίο μπορεί να σε ζεστάνει λίγο είναι το κονιάκ, τίποτα άλλο.
0: Ναι,
2: ουίσκια και τέτοια.
0: Σταφίδα
2: όχι.
0: Πολύ, φίλε.
2: Σταφίδα πάρα πολύ.
0: Πολύ σταφίδα.
2: Η σταφίδα θωρακίζει.
0: Βοηθούσε πολύ, εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάρα. Δεν το καταλάβαινες, αλλά εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, δεν συζητάμε τώρα για αυτά τα μέρη τώρα. Δηλαδή πάνω εκεί δημότυπο και τέτοια. Και έχει
2: πολύ κρύο.
0: Τσουχτερό κρύο.
2: Ξεχάζω εγώ που θα πάω, που έχω πάει φαντάρους, έχουμε σκάσει η Αλεξανδρούπολη με το τρένο. Και με το που σκάμε αρχίζει το χιόνι στην Αλεξανδρούπολη και μας λένε οι ντόπιοι είχε να χιονίσει λέει 5-6 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη λέω, και με το που ήρθαμε εμείς λέω χιόνισε λέω καλά πήγε αυτό εντάξει λέω εντάξει
1: πω πω Αλεξανδρούπολη
2: Αλεξανδρούπολη δημότυχο
1: εμείς ανεβήκαμε από
2: Λαγό
1: πω εμείς ανεβήκαμε Αλεξανδρούπολη από Τρίπολη.
0: Άλλο αυτό
1: ήμουνα,
0: άλλο κλίμα.
2: Τρίπολη. Κόλλησα την
0: Κίνη Μόρντορ, κανονικά.
1: Μας ανεβάσανε στην Αλεξανδρούπολη από την Τρίπολη. Ναι, γιατί ναι. Εκεί πέρα. Και ανεβαίνουμε 18 ώρες μέσα στο.
2: Ναι, ρε.
1: Δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες είμαστε. Νόμιζα ότι αλλάξαμε.
2: Δεν μπορώ να εκφραστώ και ελεύθερα.
1: Ναι.
2: Αν λοιπόν, οι μυρωδιές ήταν καλά,
1: αυτό είναι άλλο.
2: Τα λουκάνικα ήταν πεσμένα όλα.
1: Αυτό είναι άλλο. Και φτάνουμε κάποια στιγμή, μας κατεβάζουν, αρχίζουν να κατεβάζουν άτομα και κάποιοι μας κατεβάζουν και εμάς στη μέση του πουθενά.
2: Ναι, ναι.
1: Στο τίποτα. Στο τίποτα. Και μας λέει μπείτε εδώ μέσα. Μας δώσουν μέσα σε μια Καναδέζα, 5-6 άτομα πόσα ήμασταν. Και αρχίζει μετά να φεύγει και αυτό να πηγαίνει αλλού. Και λέω ρε φίλε, πού πάμε, θα μας σκοτώσουν τώρα. Τι γίνεται, είναι σαν κάτι thriller που δεν ξέρεις που πας, τίποτα. Δεν είναι ότι ήταν, γιατί ξεκινήσαμε πρωί από την Τρίπολη και φτάσαμε 2-3 ώρα το βράδυ τώρα να μπούμε εκεί πέρα. Και ήσουν από το πουθενά, σαν το και ήσουν μετανάστης. Σε είχαν πάρει αυτοί, ναι, και σε βάλαν μέσα σε ένα βανάκι άλλο και σε πήγαν κάπου.
2: Πάλι καλά, μιλάς την ίδια γλώσσα.
0: Και εκεί είναι που σε βάζουν σε έναν θάλαμο μέσα. Ξυπνάς και βλέπεις όλα ο νους της μέσα.
1: Ναι.
0: Άστο.
2: Εντάξει. Ήταν εμπειρία.
0: Εμπειρία
2: και την εγώ τουλάχιστον την ξανάκανα.
0: Ναι, και εγώ εύκολα.
2: Εγώ την ξανάκανα. Ήμουν από τους τυχερούς.
0: Εύκολα.
1: Δεν είναι θέμα τύχης ή όχι, είναι το θέμα να το ξανάκανες. Ναι, και εγώ το ξανάκανα.
0: Όχι, εγώ με πολύ εύκολη έφυγα.
2: Ρε παιδί μου, κάποιοι περάσανε πολύ άσχημα. Δεν το συζητώ, εντάξει. Αλλά κάποιοι περάσαμε πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Δεν το ξεχνάω. Δηλαδή,
1: όχι, είναι εμπειρία, ρε παιδί μου.
2: Λες αξιωματικών διδημότυχο.
1: Α, ναι.
2: Δουλειά.
1: Ήσουν τέτοιο.
2: Ναι. Δουλειά, full.
1: Ήταν από αυτούς.
2: Σαν να τρέχαμε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Οπότε είχε από τα χαράματα ξύπνημα κανονικά όπως όλοι και τα λοιπά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, τίποτα άλλο. Αλλά μέσα όμως ταΐζαμε όλους τους όλους τους γαλονάδες, όλα, στρατηγούς, ταξίαρχους, τα πάντα όλα. Γιατί ήταν και τα ΣΟΑ, ΣΕΑ, πώς τα λέγανε, που τα σπίτια οποίο... των αξιωματικών που μένανε μέσα στη Λέσχη.
0: Το οποίο ήταν, μιλάμε, φαΐ απίστευτο. Και πάμφτινο.
2: Πάμφτινο, παιδιά. Μία μπριζόλα θυμάμαι 2,5 ευρώ. Γιατί
0: παιδιά, εγώ θυμάμαι.
2: Που ήτανε με το
0: θυμάμαι ο Δημήτρης, ο κουμπάρος μου, Λουλάκης.
2: Ναι.
0: Που ήταν αξιωματικός και αυτό στη Χ, όταν ήμουν εγώ πλέον, όταν ήμουν φαντάρος. Και είχε κάποια στιγμή είχε φτάσει σαν δόκιμος που ήταν και πήγαινε στη λέξη αξιωματικό κέντρο και με έπαιρνε μαζί. Και με έβαζε στην καβάτσα τώρα. Θυμάμαι, μου έλεγε ότι έχω φέρει ένα φίλο μου. Ξέρω, παιδιά, έτρωγα, θυμάμαι, τον αγλέωρα και πήρε ένα 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, ρε φίλε, τι τρώω εδώ μέσα.
1: Αυτό είναι το καλό του στρατού.
2: Καταρχάς, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στον κόσμο τα φαγητά και τα γλυκά γιατί τα τρώγαμε πρώτα εμείς και τα πληρώναμε. Εμείς τα πληρώναμε πάλι.
0: Σε καλό φάι δεν ήταν, δεν ήταν σάπιο.
2: Προφανώς.
0: Ήταν πολύ ωραίο φάι. Γιατί δεν ήταν στους αξιωματικούς. Και πράγματι σαν σώσεις κιόλας.
2: Καταρχάς εμείς είχαμε, επειδή στο Δημότυχο είχε και τη σχολή αξιωματικών των αστιφυλάκων, είχε δηλαδή η αστυνομία.
0: Ναι.
2: Οπότε ερχόντουσαν και αυτοί να φάνε μέσα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
2: Και γινόταν τώρα μια χάβρα ιδέων. Γινόταν χαμός. Χαμός. Και το απόγευμα ερχόντουσαν οι γυναίκες με τα πιτσιρίκια των αξιωματικών κτλ. Και γινότανε μέσα
0: το σώσε.
2: Το σώσε ειλικρινά. Και μετά είχες να μαζέψεις ένα σωρό πράγμα και ήσουν μετά κομμάτια.
1: Εντάξει, στην ουσία δούλευες εκεί πέρα.
2: Κάναμε και τα ωραία μετά το βράδυ, μετά τα οποία δεν λέγονται.
0: Εντάξει, ναι.
2: Για το αξιόμαχο του στρατεύματος.
1: Θέλω δύο πύρα από τριγωνικό ραντάρ.
0: Πάμε σε ένα σκορδαλό τώρα, έτσι για να
1: φύγαμε.
2: Πώς πάμε στο σκορδαλό, κάτσε περίμενε.
0: Άσχετο, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.

0: Δεν μας χάλασε.
1: Ούτε εσάς που μας ακούτε, πιστεύω.
2: Βάλουμε Λένα.
0: Κορδαλού. βάλε μετά. Ναι. Έχω έτοιμο μετά άλλο
2: είναι,
0: κομμάτι.
2: Είναι εθιστικό αυτό. Το λαού το από πίσω αυτό είναι.
0: Τώρα έχω ειδώνει μετά να μπει.
2: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Ναι, κάτι κατάλαβα.
1: Αχ, ναι,
0: γέμπτο. Άλλο εθιστικό κομμάτι αυτό.
2: Τι έβαλες και πού σε βαγιοκλάδι, Ζαχάκη.
0: Όχι, όχι. Κοντά είμαστε όμως.
2: Κοντά είμαστε, είμαι σίγουρος.
0: Είμαστε κοντά όμως.
1: Θες να τα ακούσουμε κατευθείαν?
0: Πολύ κοντά, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μας παίρνει ο χρονός.
0: Ναι, γιατί.
1: Ρωτάω αυτό, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Μας παίρνει καλό.
1: Ωραία, εξαιρετικά.

0: Ναι, άντε πάμε να τα ακούσουμε, να φύγουμε σε διαφημίσεις και μετά έχουμε ένα μισάρο που θα κάνουμε, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ξέρετε. Το κάνουμε φωτιά σήμερα.
1: Ό,τι θέλουμε.
0: Το πάμε μπάλα.
1: Το πάμε έτσι κι αλλιώς.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας.

0: στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λυρούκλες. Λυρούκλα βασικά και φωνάρα.
1: Επιθυμία έχουμε, ε.
2: Ακούσαμε ένα Κοσμάνι μαζί με τον Ηλία Σαββάκη.
1: Μπράβο.
2: Και πάμε
0: Κυριακή,
2: για...
0: Κυριακή, παιδιά.
2: Κυριακή, Κυριακή.
0: Και πάμε... Κυριακή θα ακούσουμε live τον...
1: Ποιότητα.
0: Το Ζαχάρη. τώρα να μην γελιόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Σαν Χάρης Μελισσανάκης ίδιος. Τι να λέμε εδώ. Δεν θα είναι βέβαια ο Ηλίας Σαββάκης, αλλά θα είναι ο Γιάννης ο Κακλής.
1: Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε το...
2: Πάμε λίγο κακό ανάραχο πεθυμιά από τον Μανώλη τον Αντώνογλου. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου φίλε.

0: Μου επιτρέπετε,
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και λέει ο Γιώργος Αριδάκης, ο δάσκαλος, γέρος των 100 χρονών ευάρηκε και κλαίει. Εμάνα μου η ντάπαθα τον εγρικάς και λέει. Και λέει Δέσποινα Σπαντιδάκη, τ' Αγίας μάνα σήμερα από τις μεγάλες κόλες, άλλοι πηγαίνουν τις ευχές και άλλοι στον τάφο βιόλες. Και λέει ο Νίκος ο Τζαγκαράκης, αλίμονα ναι, όχι. Ο Τζαγκαράκης λέει μάνα μου, μάνα, μάνα μου, μάνα και πάλι μάνα, αλλιώς πως θέλεις να σε πω που σε για μένα μάνα. Και η τελευταία λέει, αλίμονα ναι, γιόρταζε το χρόνο μια ημέρα, αυτή που λέγεται αδελφή, γυναίκα και μητέρα. Να πούμε για την Κυριακή που δεν θα έχουμε βέβαια εκπομπή, ότι είναι η γιορτή της μητέρας και να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
2: Δεν γιορτάζουν μόνο τις Κυριακή, μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, έτσι.
0: Γι' αυτό
2: και όλες οι παγκόσμιες μέρες.
1: Βέβαια, εννοείται. Απλώς, αλλά να είναι γερές και δυνατές.
2: Πάρτε ένα λουλουδάκι, δε βλάπτει.
1: Ακριβώς.
2: Είναι ωραίο. Θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Παρόλο που μπορεί να το περιμένουν ή όχι, πάρτε το, είναι ωραίο.
1: Πραγματικά είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτά.
1: Και για σήμερα.
2: Πω.
0: Θα κλείσουμε έτσι όμορφα.
1: Πέρασε η ώρα.
2: Καλά πήγε σήμερα.
1: Πέρασαν ώρες, βασικά, όχι ώρα.
0: Παναγία μου. Να πούμε ότι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. 7 η ώρα ακριβώς.
2: Οι δυο σας.
0: Οι δυο μας, ναι.
1: Οι δυο μας,
2: Απόγευμα, εγώ δεν. Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρει μέχρι τότε τι γίνεται.
1: Δεν ξέρει. Μπορεί να έρθει και Σπύρο στην άλλη Παρασκευή.
2: Μπορεί.
0: Να πούμε ότι ήταν η εκπομπή ο Ταχυδρόμος, η Ταχυδρόμη, όπως θέλετε πείτε το, με τον Παναγιώτο Λαζαρίδη,
1: τον Γιάννη τον Πηδηχτάκη,
2: τον Παναγιώτο Διαμαντόγλου,
0: αυτούς.
1: Και τον Σπύρο τον Λόλι, από μακριά μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Και ένα όμορφο βράδυ.
2: Να προσέχετε σε αυτούς σας,
1: εννοείται.
0: Ζώνες, κράνη και τα σχετικά.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν πίνουμε και οδηγάμε, έχουμε πει γιατί μπορεί να πέσει το ποτό και να λερωθούμε.
1: Ακριβώς.
2: Και εσύ, άλλοι μπορεί να σας γράψουν. Αμαρτία είναι, γιατί να σας γράψουν.
0: Αυτό. Πήγαινε με κάποιον που δεν πίνει ή μην πιείτε, διασκεδάστε και όλα καλά.
1: Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Καλό βράδυ και από εμάς.
2: Καλό βράδυ. Να προσέχετε.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Καλό βράδυ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο μικρός
6: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
5: κοιμούνται στην καμπίνα.
6: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
7: Πάνω σε ένα πλοίο της Anneck Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε

0: σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
2: Ανδρέας Μανού Σουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
3: Ξενύχτη με
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια,

0: καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες.

0: Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Crete FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Το γέλιο είναι μηχανή, το πόνο κομματιάζει. Γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Χόντα Καρακώστας.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Χόντα Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Καρακώστας.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο.

0: 210-25-20-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

Ήθε, δες την αφήνω ζάβαρε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμιαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

να βίζω. Δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν ενός βαθιά απελπισμένου ουρανού.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
3: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
3: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.